0: My name is El Falconer and you're listening to Rock Radio.
1: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
13: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
12: Για πες.
13: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
12: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
14: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
15: Rock Radio. Rock Radio. The new one. Music. 4.7.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Back to the music.
5: Chaos. Nothing's off limits.
6: No. 104.7.

0: Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα.βαρύτιμος.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκέ.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
9: Ναι.
8: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.5.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: Back to the music. This is Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
13: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

0: Hi, this is Tommy Shaw from the rock group Styx on Rock Radio 104.7, Thessaloniki.
1: Η ώρα είναι 8:30, μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S, μπες στο κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie S Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
2: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
3: Ασπίδα Doors, συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
4: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: What better place than here?
7: Rock radio.
6: Better time
7: than now. The new 104.7.

0: Radio 104.7.
1: Music.
2: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
3: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
4: Έλα, ξέρω τι θες.
3: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
5: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
6: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
7: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
0: Rock Radio. Now back to the music.
9: Back to the music.
10: Tribe has spoken.
0: Rock Radio 104.7.

Καλώς τους, καλώς τους. Καλημέρα μας. Και welcome to the jungle. Δεν πιστεύω να διαφωνεί κανένας. Τι γίνεται έξω ρε παιδιά? Ο λίγον τι από κινησούλα την έχει. Ο κακός χαμός βασικά. Εδώ είμαστε εμείς να την περάσουμε όμορφα και να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε την ημέρα, αρχίζοντας από το πρωινό φυσικά. Yes we are, Axel. Όπως επίσης είμαστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο Rock Radio Mikkel στους 104.7.

6 λεπτά και μετά τις 9 πρωινό Δευτερούλας. Ρε καλώς την 25 του μηνού, τελευταία εβδομάδα του Μάη. Και πρώτο Morning Madness. Πίσω από το μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής μέχρι τις 11 για το επόμενο 2ωρο δηλαδή, Φέη Δημητριάδου. Άντε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.

25 or 6 to 4 από το Σικάγο και πίσω από τις αρχές της δεκαετίας του 70 με τον Ρόμπερ Λαμ, τον κιμπορτίστα των Σικάγο, να προσπαθεί να γράψει ένα τραγούδι, ρε παιδάκι μου, με τον τίτλο να αναφέρεται σε αυτήν την ώρα της ημέρας, έτσι, στις 3:35, 3:34 το βράδυ, το ξημέρωμα. Τώρα κατάφερα να ανοίξω τα social media, καλά που πάμε. Τι κάνετε, μουρλές μου? Ελπίζω να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστήκατε ή να κουραστήκατε αναλόγως, ό,τι ήθελε ο καθένας. Γιατί καμιά φορά και η κούραση μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι η καλή κούραση, κατάλαβες. Δευτερούλα μέσα και όπως νιώθουμε οι περισσότεροι, τα κεφάλια μέσα. Με τη θερμοκρασία εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να είναι αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου, έχω την αίσθηση ότι θα ανέβει μέχρι τους 25 σήμερα, από ό,τι είδα από χθες, αλλά θα ρίξουμε φυσικά και μία ματιά να δούμε πώς θα το πάει, γιατί γενικά και ήλιο να έχει, τη βροχή του τη ρίχνει, ρε παιδί μου. Έτσι μας δροσίζει λίγο για να υδρώσουμε ακόμη χειρότερα μετά. Πολύ με αριθμούς παίζω τώρα. Τι γίνεται? 1995, Paul McCartney, The Wings.

Καλώς τους, καλώς τους. Έλα ρε μουρλες, τι ωραία. Μαζευόμαστε σιγά σιγά η αυτού γενναιότητά του. Νησκέλη Μονακής, έχει φτάσει καλή κούραση λέει. Είναι μόνο όταν κάνει σεξ. Εντάξει, αυτό κυρίως εννοώ. Καλημέρα στον Τζορτζίνο μας, καλή εβδομάδα. Στο αγόρι της παρέας που κινείται στους δρόμους όλη μέρα. Γεια σου Ποσειδώνα μου, καλημέρα, είστε σ' Αθήνας. Άστα να πάνε φίλε. Τι οικογένεια κι αυτή, ε.

Νάτος, Νάτος. Με σκέψαρο του φεκός. Σταυρί μου αγαπημένε. Παρόλο που με λες ζωντόπολο εσύ. Καλημέρα φίλε μου, καλή εβδομάδα. Τι έγινε, πότε θα την κάνεις για δυτικά? Κανένα Μαϊάμι που πηγαίνεις εσύ? Έτσι να μας την πεις λίγο. Καλημέρα στο ποτού μας. Έτοιμοι, πανέτοιμοι. Όχι. Νάτι και η μαφιάρα, περιμένοντας τα χαλιά. Είναι εκείνη η περίοδος, παιδιά, ναι. Σωστό. Να έρθουν να πάρουν τα χαλιά. Τα έχουμε μαζέψει, τα έχουμε. Ελάτε να τα πάρετε.

κάτι, γιατί το ποτό είναι και ο λίγο τι περήφανο στα αυτιά από ό,τι φαίνεται. Καλημέρα, καλημέρα, ποτού μας. Έτοιμο, λέω. Ο Ποσειδώνας μου θύμισε αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Τι να κάνω, ρε παλικάρι μου. Διότι μου στέλνει φωτογραφίες με Μαρινάκη, με Δημητριά, με όλα αυτά που έχουν γίνει. Γιατί, βρε παιδιά, μια οικογένεια είστε.

Είναι αυτή η Adaba Do Time. Δευτεράρα, φίλε. Κλασικό. Γεια σου, Γιάννη μου. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Γιάννης Δημητρόπουλος, κυρίες και κύριοι. Ο Friday. Ο Mr. Friday. Καλημέρα, Κορμιράτο μου. Δεν έχω ακούσει ακόμα τα ηχητικά που έστειλες. Ωστόσο βλέπω ότι είσαι εδώ. Και να προλάβω να σε χαιρετήσω on air.

Παραραμ, παμ, παμ, The Javalinas, Fill 'em up with hopes, με ελπίδα και τα λοιπά, αλλά ξέρεις, να μην γίνεται και τίποτα. Έτσι τα βρει. Walking blues, έτσι πάμε να κλείσουμε. Πόπο, μάνι, μάνι. Το πρώτο μια ωράκι μας.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: For the private pleasure of a limited number of families.
7: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

Είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη ότι κάπως έτσι νιώθετε οι περισσότεροι που βρίσκεστε στους δρόμους, μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί πραγματικά έχει πολλή κίνηση. Να σας πω μόνο ότι ξεκίνησα για να πάρω λεωφορείο, τελικά αποφάσισα, λέω, πάρ' το με τα πόδια, βλέποντας τι γίνεται. Και δεν βάζει σημάδι κάποιες φορές. Έχω βάλει σημάδι ένα λεωφορείο που μόλις είχε πάει στη στάση από την οποία θα έπαιρνα κι εγώ. Έφτασα πρώτη. Έφτασα πρώτη. Ήτανε... Ναι. Τόσο καλά τα πράγματα. Δεν θέλω να δω καν τι συμβαίνει περιφερειακό. Νομίζω... θα είναι λίγο χειρότερα. Έτσι, Δευτέρα. Σαν να δουλεύει σε χρυσορχείο. Working in a gold mine, as the camera. Εμείς στην Αθήνα, λέει ο Ποσειδώνας, δεν έχουμε κίνηση. Καλέ, ναι, το ξέρω. Πλάκα κάνεις. Καλημέρα και στο ωραίο κάστρο στην Ελού μας που είναι εδώ. Διαβάζω εδώ διάφορες αναρτήσεις πέρα από αυτό το οικογενειακό δράμα που ζουν εκεί πέρα στα της Νέας Δημοκρατίας και του Ολυμπιακού. Τι να πω ρε Ποσειδώνα, δηλαδή πραγματικά οικογένεια, να είστε αγαπημένοι. Αλλά πάρα πολλές αναρτήσεις φυσικά για το χαμό της γωγός Μαστροχώστα. Που είναι στενάχωρο ρε φίλε, είναι στενάχωρο. Τον γνωρίζεις, τον άλλο δεν τον γνωρίζεις. Είναι αυτή η κολοασθένεια που πραγματικά θέλω να βρίσω τόσο πολύ. Και τι σημασία έχει να βρίσεις, αλλά έτσι σου βγαίνει ρε παιδί μου, άσε η κτίρια.

Γιατί όσο πιο πίσω, τόσο καλύτερα. Ακούσαμε και τα 10 δημοφιλέστερα για την εβδομάδα που διανύουμε. Εδώ στον Rock Radio, Μικέλης στους 104 και 7.

Και εφόσον έτσι μας τα πέρασε μια γρήγορη ο Τζότζος, εγώ θέλω να πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που μας χαιρετάει από τη θέση νούμερο 5 στα μισά, λοιπόν. Η επιστροφή του Michael Stipe. Όσον αφορά τα φωνητικά, τουλάχιστον, έτσι. Με Andrew Watts. Από την ομώνυμη σειρά, I Play the

Play the Fool. Εδώ στο Morning Madness Rock Radio Mikkel στους 104 και 7, που πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Και αυτό θα το κάνουμε με ένα απίστευτο live Pavlas Mass Up που έχουν κάνει οι Waterboys.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η Αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
10: Αναδομώ και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
13: Και μου λέει, κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
14: Τι εκεί.
13: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
15: Meeting cool, hip, sexy.
17: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpass the merely incredible.
18: Rock Radio 104.7.

Επιστρέψαμε στις μουσικές μας και μόλις ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος του Morning Madness. Εδώ στο Rock Radio Μικέλης στους 104 και 7. Καλημέρα Μούρλες Ολούθε. Σερ Έλτον Τζον στα αυτάκια μας. I don't wanna go with you like that. Μεγάλος τίτλος, αλλά δεν βαριέσαι ρε παιδάκι μου. Δέκα είναι 10 λεπτά και μετά τις 10, πρωινό Δευτερούλας 25 του Μάη. Και για γιορτές ονομαστικές, δεν ξέρω, δεν έχω δει ωστόσο. Σήμερα έχουμε γενεθλιόπαιδο, το Δημήτρη μας εδώ. Το βαγκάρα, όπως μου αρέσει να λέω. Το παλιγάρι μας. Πίσω από το μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής μέχρι τις 11 σήμερα, καθότι Δευτερούλα. Και έτσι πάει το Morning Madness. Φέη Δημητριάδου. Καλώς το Μυρκόνι μας. Να το κορίτσι. She's so fine now. Αυτό το τραγούδι πηγαίνει για την Nancy Sinatra. Και αυτή είναι η Bottle Rockets.

Ναι, δεν θα την γλιτώσουμε σήμερα από ό,τι βλέπω. Έτσι, τσεκάρω λίγο τα τεφτέρια εδώ πέρα για το δελτίο καιρού που έφτασε η ώρα του και θα σας το πω άμεσα. Τώρα δηλαδή. Μια χορηγία του Απολλώνια Hotel φυσικά. Λίγα λεπτάκια από τα σύνορα των Ευζώνων. Και εκεί τα τυπάκια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας μας λένε ότι και σήμερα κάπου κοντά στο μεσημεράκι θα τη ρίξει τη βροχούλα του, τόσο στην Αττική όσο και στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Το ίδιο πράγμα. Έχουμε ηλιόλουστο καιρό, αλλά με λίγες νεφώσεις που σιγά σιγά θα πυκνώσουν και θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές μεσημέρι, απόγευμα. Τώρα βέβαια λέει κυρίως τα ορεινά. Δεν ξέρω. Εγώ το περιμένω και μέσα στο κέντρο. Θα δείξει. Η θερμοκρασία σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Μέχρι τους 25-26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική μέχρι τους 27.

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Λέει και το Μερκόνι ακόμη δεν τέλειωσε η έκθεση Θεσσαλονίκης. Άστε ρε φίλε, τελείωσε, αλλά με τον καιρό πήραμε παράταση, δεν ξέρω τι γίνεται. Νομίζω ότι τελείωσε δηλαδή. Ναι. Το κακό ξέρεις ποιο είναι? Ότι είσαι και Θεσσαλονίκο ρε παιδί μου, όπου και στο Μόναχο, όπου μετά τη βροχή αυτή η υγρασία με τη ζέστη είναι άλλο κομμάτι. Τώρα δεν ξέρω αν μας προειδοποιεί για κάτι που έρχεται ακόμη χειρότερο, έτσι, με πιο υψηλές θερμοκρασίες.

δύο μέρες λέει τώρα, έριξε όσο δεν έριξε όλο το χρόνο πραγματικά. Εν τω μεταξύ, να σας πω την αλήθεια, χαμπάρι δεν πήρα. Το τι έγινε κάτω στο κέντρο, χαμπάρι δεν πήρα. Ποτάμια εν τω μεταξύ έτσι. Εγώ στην Καρακοσμάρα μου. Εντάξει, κατάλαβα ότι έβριξε εμένα, αλλά

Όχι ρε φίλε. Εμείς λέει ήμασταν και περέ χθες για φαγητό έτσι μπροστά στο κύμα και εκεί μας έπιασε η καλή δυνατή βροχή. Κρίμα.

Εντάξει, δεν ξέρω. Θα έλεγα έχει και αυτό το γούστο του, αλλά αν κάθεσαι όντως εκεί πέρα μπροστά στο κύμα, δύσκολα είσαι, έτσι. Έτσι σε ξεγελάει ο ήλιος που βλέπεις στην αρχή, έχει και τη ζεστούλη του, λες πω πω τι ωραία είναι Κυριακή. Να πάω λίγο πιο εκεί, να πάω να πιω το τσιπουράκι μου ρε παιδί μου. Και ξαφνικά...

Πίσω από το 2002 και το δεύτερο. Δεύτερο συνεχόμενο ουσιαστικά άλμπουμ των Foo Fighters που παίρνει, που κέρδισε τον Grammy για Best Rock Album. One by one, μέσα από εκεί, All My Life. Καλώς τον να καλώς τον να. Καλή σου μέρα, Γιώργο μου. Καλή εβδομάδα και σε σένα.

τσιπούρα το σκαζε, λέει. Ρε Μύρτα. Ωχ,

Κάπως έτσι μου φαίνεται ότι μιλάω τις Δευτέρες. Hocus Pocus.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στο κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: We have the most gadgets.
7: Now back to the music.
8: Back to the music.
6: And the most gimmicks.
9: You better start thinking. Start thinking.
10: Rock Radio.
9: Start thinking.
10: Thessaloniki.

από το 1984 μέχρι και σήμερα, ρε φίλε. Έτσι κάπως σου τη δίνει, σε ανεβάζει και χτυπάς το πόδι σου. Perfect Strangers, Deep Purple. Εδώ στον Rock Radio στους 104.7 και στο Morning Madness. Τελευταίο ημεωράκι μόλις ξεκίνησε. Καλημερούδια σε όλους, είμαστε λίγο μετά τις 10.30. Δευτερούλα, 25 του Μάη, προσπαθώντας να τη στρώσουμε, να δούμε τι θα καταφέρουμε. Φέη Δημητριάδου πίσω από το μικρόφωνο και στην παραγωγή μέχρι τις 11. Έχει ξεκινήσει, διάβασα, μια κινέζικη startup εταιρεία τεχνολογίας, η οποία παρουσίασε ένα μεταφραστή με τεχνητή νοημοσύνη φυσικά, έτσι, που είναι για κατοικίδια. Υπόσχεται δηλαδή να ερμηνεύει τα νιαουρίσματα, τα γαυγίσματα, έτσι, των τετράποδων φίλων μας, της οικογένειας, με ακρίβεια, σου λέει, 95%. Και το καλό της όλης φάσης, νομίζω, είναι κάτι που όλοι περιμένουμε. Οι πρώτοι ιδιοκτήτες που το δοκίμασαν ανέφεραν πως οι γάτες τους απλώς επαναλαμβάνουν τη φράση «δώσε μου φαγητό και εξαφανίσου». Σε σκύλους δεν έπαιξε μάλλον ακόμη. Αλλά στις γάτες πραγματικά, έτσι, Ποσειδώνα, είναι αυτό. Ρε, δώσε ρε τώρα φαγητό και φύγει, κάνε μας τη χάρη. Αλέ! Το θέλω, μ' αρέσει. Μ' αρέσει, θα ήθελα ένα τέτοιο μεταφραστή. Μαφιάρα, σκέψου λίγο.

Ποιον καμαρώνεις αγόρι μου, εσύ, τι έγινε? Κάθε κατοικίδιο έχει τη δική του προσωπικότητα, όπως και να το κάνουμε. Ωστόσο υπάρχει μία πάγια προσωπικότητα που είναι σε όλες τις γάτες, ρε φίλε, δεν γίνεται. Είναι αυτό. Πραγματικά το εξαφανίσου είναι, ναι, σίγουρο. Και το δώσε μου να φάω και εξαφανίσου. Λέει και η μαφία, δεν ξέρω αν θα ήθελα να ακούσω. Έλα ρε. Εγώ πολύ. Λεμονάκης έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα, μου φαίνεται, με το γυναικείο πληθυσμό. Γιατί λέει, ας βγάλουν πρώτα έναν μεταφραστή με 95% επιτυχία, το λέω όλο, Βασίλη μου, για τις γυναίκες, και μετά βγάζουν και για τα ζώα. Αλλά εδώ δεν έχουμε καταφέρει να μεταφράσουμε αυτές. Δύσκολα. Ισχύει. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει και τόσο πλάκα. Καλώς και το βαράκι μας. Καλημέρα, λέει. Άργησα, αλλά τα κατάφερες, κορίτσι μου. Τίποτα δεν σε σταματάει.

Δεν ξέρω, Λεμονάκη, με αυτόν τον μεταφραστή που λες για τις γυναίκες, νομίζω θα ταυτίσει και αυτό. Θα πει, παρατήστε με κι εσείς. Δεν έχω. Τι έχεις, τίποτα. Αυτό εμένα το κάνει και το σκυλί μου πάντως. Έτσι μ' αφήνει.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
1: Γεια Σωτήρη μου, καλή σήμερα, καλή εβδομάδα. Στο τι έχεις τίποτα, ο μεταφραστής, λέει ο Μεσχέλη Μονακής. Θα μεταφράζει, τρέχα μαλάκα, τρέχα να σωθείς. Είδες όμως, αυτό ήδη το γνωρίζεις. Το έχουμε δώσει να το καταλάβεις. Paying the cost to be the boss.

Εδώ στο Morning Madness Rock Radio Μικέλ στους 104 και 7. Καλημέρα! I'm so close to the end. Gotta be crazy, baby.

Έτσι τώρα σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, υπάρχει ένα τραγούδι του Χόλινγκουρθ στο οποίο τραγουδάει, ρε παιδί μου, για το πώς θα έπρεπε να έχει αφήσει τη γυναίκα του πριν από πολύ καιρό και πόσο καλύτερα θα ήταν αν πήγαινε στο Μεξικό όταν είχε την ευκαιρία. Τώρα όμως δεν το έκανε και την έχει πατήσει ουσιαστικά. Δεν μπορεί να ξεφύγει από Killing Floor. Πίσω από το 1965 το έφεραν ξανά έτσι στα αυτά για μας σε μια διαφορετική version, λίγο πιο σύγχρονη θα πω, όχι τόσο διαφορετική. Ο Slash και η παρέα του πριν 2 χρόνια, 2024, σε αυτό το solo blues album που είχε κάνει, Orgy of the Damned. Εδώ με Brian Johnson και Steven Tyler.

Ισχύει 100%. Όταν σε ρωτάει η γυναίκα, ξέρεις τι μέρα είναι σήμερα, η μετάφραση είναι να μην απαντήσεις, να φύγεις από το σπίτι. Ό,τι και να απαντήσεις, νομίζω λάθος θα κάνεις, έτσι. Δεν θα έχεις σκεφτεί ποτέ τι μέρα είναι σήμερα. Εγώ πάντως, αυτό που έχω να πω, έτσι, έτσι να υπενθυμίσω, ρε παιδί μου, Δευτερούλα είναι σήμερα. Ό,τι μέρα και να είναι, όσον αφορά τις σχέσεις σας, άστο, ας πάει στην άκρη, δεν βαριέσαι, θα της πει Δευτέρα είναι, άστα. Μην τα συζητάς. Εννοείται, λέει, γι' αυτό φεύγεις, ναι, φίλε. Δεν. Ρωτής παγίδα. Πλάκα, έφτασε η ώρα μου και εμένα από ό,τι βλέπω. Πρέπει να την κάνω κι εγώ. Ως σαν γυναίκα να μαζέψω τα πρικιά μου. Να ευχηθώ σε όλους να έχετε μια όμορφη Δευτερούλα. Πολύ δεν λέω, γιατί δεν συνάδει. Okay, δεν κολλάνε αυτά. Ωστόσο, να φροντίσουμε να περάσουμε μια όμορφη, όσο πιο όμορφη ημέρα γίνεται. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πάρτε και ένα ομπρελίνο καλού κακού. Αν είναι να βρίσκεστε εκτός μέχρι το μεσημεράκι, το απόγευμα. Έτσι ξεκίνησε η εβδομάδα μας σήμερα και θα κυλήσει ακόμη καλύτερα. Αύριο, καλά να είμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πουρνό για τις 7 το πρωί και φυσικά εδώ στους 104.7 στον Rock Radio Mikkel. Από μένα τα φιλιά μου, καλή συνέχεια και φυσικά μην ξεχνάμε, καλή μας τύχη, μάγκες. Τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, στο Βαλκανίο.
6: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Okay. To the music.
9: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
10: What? The most important campaign I've worked on.
11: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

think. Τι θα είναι αυτό σήμερα, what's gonna be today? Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Rock Radio 104,7. Μικέλ Δημήτρης Βακάρος, μόλις κατέφτασα. Είναι η παγκόσμια ημέρα Δημήτρη Βακάρου σήμερα, καθώς έχω τα γενέθλιά μου. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το χειροκρότημα παρακαλώ. 22, έφτασα 22. Και σήμερα θα σας μεταδώσω μόνο τα αγαπημένα μου τραγούδια. Να ξέρετε, έχει μόνο αγαπημένα τραγούδια, δεν έχει τίποτα άλλο. Οπότε πάμε στο Brandon Flowers τώρα με το I Can Change. Θα έχουμε μια πολύ ωραία εκπομπή. Χτυπάτε τηλεφωνάκια στο 2310-25-104-7. Μηνύματάκια Facebook, Instagram, στο προσωπικό μου το Instagram, όπου θέλετε. Θα το βρείτε τον τρόπο. Και ξεκινάει το Rock Brunch κάπως έτσι, και για αυτή την εβδομάδα και για σήμερα.

Like and Change. Και από κάτω ξέρετε τι παίζει. Έχει πάρει το Small Town Boy του Bronski Beat, το οποίο ακούμε ευθύς αμέσως. 1984-2015, αυτή είναι η διαφορά. Πάμε να ακούσουμε το original, ένα από τα αγαπημένα μου και αυτό, μαζί και με το επόμενο. Σας είπα, μόνο αγαπημένα θα παίξει σήμερα.

Στους 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην πόλη μας αυτή τη στιγμή. Αφού σταμάτησαν και οι βροχές, είμαστε τέλεια, έχουμε δει ήλιο. Υγρασία στο 71% και είναι λογικό, γιατί με τέτοιες βροχές Σάββατο και Κυριακή κάπου πρέπει να πάει όλο αυτή η υγράδα. Λοιπόν, το Small Town Boy ξέρετε με ποιο πάει πακετάκι, νομίζω. Το ξέρουν οι περισσότεροι αυτό. New Order, Blue Monday, 1988 όμως η εκτέλεση, που είναι λίγο πιο παιχνιδιάρικη, λίγο πιο περιποιημένη. Τι να ακούμε εδώ, Rock Brands. Σερβίρουμε ανελέητα πρωινά κομμάτια και όχι μόνο. Καφεδάκι, Μικέλ. Φρέντο εσπρέσο σκέτο έχω πάρει εγώ. Δεν θα μου φτάσει βέβαια σήμερα, γιατί με τέτοια ενέργεια θα έπρεπε να πάρω τετραπλό ήδη, τον πρώτο.

Miguel. Orchestral Maneuvers in the Dark. Θα ακούσουμε τώρα και Electricity. Λίγο πριν το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και πριν μπούμε στο δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή.

0: Η ώρα είναι 11.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Και στο tileris.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Πολλά χαιρετίσματα να στείλω στην Κρήτη. Νότια πάμε, νότια σας πάω. Σάβα Σοπ είναι έτοιμο, έχει ανοίξει παιδιά, να υποδεκτεί όλο τον ελληνικό τουρισμό, η βαριά βιομηχανία της χώρας. Χαιρετίσματα στο Σάββατο Παουτσάκι μου. Γεια σου αδελφέ μου. ACDC, it's a long way to the top. Ακούμε. Το επόμενο όμως είναι για το Σάββατο, παιδιά. Δεν γίνεται, εντάξει, τώρα από την Κρήτη να μην του κεράσουμε και ένα τραγουδάκι για το Rock Brand. Breaking the Law, Judas Priest.

Αυτός είναι ο Iggy Pop με το Last for Life. Εμείς θα πάμε στον Fatboy Slim σε συνεργασία με τους Rolling Stones, ένα κομμάτι που ακουγότανε για χρόνια παράνομα. Το κατεβάζετε από το Napster, Pirate Bay και όλα αυτά τα έτσι στο όριο της παρανομίας. Όχι στο όριο, παράνομα. Αλλά τι να κάνουμε κι εμείς, είναι κάποια έτσι guilty pleasures. Είναι το Rockefeller Skank σε μάσα με το Satisfaction Skank.

τα καταφέρει ο Λουγκράμ να βρίσκεται και τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα στην θέση νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. Θα το μάθουμε αυτή την Πέμπτη μετά τις 10 στα Night Tracks. Billy Idol τώρα, Cradle of Love. 104,7 Rock Radio Μικέλ. Τσιμπήστε το καφεδάκι σας από τα καταστήματα Μικέλ. Θα τα βρείτε σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: The controversial.
15: Back to the music.
14: Let's not get ridiculous.
15: 104.7 Rock Radio. Things go better.

vibes. Για Δευτέρα πρωί είναι ό,τι πρέπει. Κλείσαμε και αυτή τη σεζόν στο Love Underground την Παρασκευή και το Σάββατο. Και θα ξεκινήσει και η καλοκαιρινή περιοδία όπου να είναι. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας τιμήσατε και μας τιμούσατε με την παρουσία σας όλο το χειμώνα. Τα καλύτερα έρχονται από εμένα, τους Ντέκο και τον Αντώνη Παπαϊλία, τον οποίο το χαιρετίζαμε. Πάει και αυτός το δικό του ταξίδι βόρεια, βόρεια. Ρούφους, Τσακακάν, Ain't Nobody. Χορέψτε τώρα, τώρα χορεύουμε. Καρέκλες σηκωνόμαστε. Στο αμάξι κουνάμε ρυθμικά το κεφάλι μας. Προσέχουμε όμως, έτσι ζώνη, ζώνη.

0: Avril, Sounds Like a Melody. Τους ακούτε εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, πάμε να δούμε τώρα μαζί το δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ο καιρός για σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να έχει λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές, αλίμονα θα πω εγώ, μέχρι το απόγευμα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Απολώνια Hotel. Μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.
1: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
2: This is Robert from The Cure. You're listening to Rock Radio 104.7 in Greece.
0: Αυτή είναι η Cure, Just Like Heaven. Just Like Heaven θα είναι στον παράδεισο. Θα είναι όσοι πάνε να τους απολαύσουν, είτε σε Plotvik, στο Feel Good Festival, είτε στο Eject κάτω στην Αθήνα.

Λοιπόν, ακούσαμε τους Smiths με το There is a light that never goes out. Και μιας και είναι από τη σκηνή 500 Days of Summer, που πολλοί το θεωρούν horror film, ταινία τρόμου, καθώς έχει ένα σκηνικό το οποίο δεν θα θέλαμε να μας συμβεί προσωπικά. Και μιας και είπαμε για horror films, χαμός γίνεται στην Αμερική με το Obsession, το οποίο θα κυκλοφορήσει στη χώρα μας στις 18 Ιουνίου. Πρόκειται για ένα horror film που αφορά έτσι μια σχέση, μια ευχή, και είναι πραγματικά ανατριχιαστικό. Βγαίνουν τώρα από τους κινηματογράφους και κλαίνε και δεν συμμαζεύεται η κατάσταση, αλλά αυτό θα το κρίνουμε και εμείς με τη σειρά μας σε πολύ λίγο καιρό. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Billy Joel στο My Life, όλα αυτά στο Rock Radio 104,7. Rock Brands, Δημήτρης Βακάρος, μέχρι και τη μία.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

Life is life. Είπαμε σήμερα μόνο τα αγαπημένα μου τραγούδια και θέλω θετική ενέργεια, οπότε πάμε στον Monty Python μετά τους όπους και το Life is Life. Always look on the bright side of life. Σφύριξε χαρούμενα, μπορείς, σε ελεύθερη μετάφραση.

4,7 Μικέλ, το γενεθλιάτικο μου Rock Branch συνεχίζεται με καλεσμένο τον Chris Ria on the beach. Ετοιμαζόμαστε, σας έχω πει για τις παραλίες, αγοράζουμε αντιλιακά να μην καούμε, παντοφλάκια, μαγιό, να τα βγάλουμε από το πατάρι, να ξεσκονίσουμε τις ξαπλώστρες, τις ομπρέλες να δουν αν δουλεύουν, κουβαδάκια. Φουσκώνουμε τα φουσκωτά. Καλά, τα φουσκωτά μπορεί να μας χρειαστούν με τέτοιες απότομες βροχές που ρίχνει και γίνονται όλοι οι δρόμοι ποτάμια. Μπορεί να έχουν χρήση και μέσα στη πόλη.

Πάμε σε πιο ροκ καταστάσεις με Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Είμαστε 9 λεπτάκια πριν από το τέλος του σημερινού Rock Brunch. Δεν έχω καταλάβει πότε έχει περάσει η ώρα, νιώθω λες και μόλις έφτασα. Με τέτοια καλή παρέα που έχω από όλο τον κόσμο, είναι απόλυτα φυσιολογικό.

Where do we go, μένουμε εδώ στο Rock Radio 104,7 Μικέλ και μετά το Rock Branch. Γιατί ακολουθεί Σωτήρης Τζότζο Βακάρος, Τάσος Μητακίδης 3 με 5, 5 με 7, Δημήτρης Δημητρίου 7 με 9, Ντίνο Δενιάρη, τα Nitrax 9-11 και 11 με 1, Πάνος Μέγκουλης. Θα σας αφήσω με τον έναν και μοναδικό, ο θρύλος των θρύλων, Ozzy Osbourne, από το άλμπουμ No More Tears το 1991, Mama, I'm coming home. Έρχομαι, μαμά, για τα γενέθλια. Την ευχαριστώ, τη μαμά που με γέννησε. Δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν η μαμά. Και σας χαιρετώ και όλους εσάς που ήσασταν μια εκπληκτική παρέα και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αλλά για όσους είστε από εδώ Θεσσαλονίκη και ψάχνετε για μια έξοδο το βράδυ, σας έχω το καλύτερο deal. Ένα συν ένα στις μπύρες ρετσίνες κρασιά στο Teddy Boys, Μπότσαρ 110 με Παπαναστασίου γωνία. Εκεί θα είμαι κι εγώ με τις μουσικάρες που ακούμε εδώ, αλλά και πολλά άλλα, για να περάσουμε πολύ όμορφα το βράδυ μας. Και ραδιοφωνικά τα λέμε ίδια ώρα αύριο Τρίτη, 11 με 1 το Rock Brand θα είναι και πάλι εδώ στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Καλή συνέχεια, τσάου τσάου.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him. What's to like?
9: Rock Radio.
11: What?
12: Hello there.
9: Greetings. Via satellite.
12: Mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

0: πολύχρονο. Υγεία, ευτυχία. Πάνα, πάνα, πάνα. Πανάκι, χρόνια πολλά. Πανάκι, χρόνια. Καλή εβδομάδα, έγινε έθλια. Αγόρι μου, μεγάλος μου. Θα αναπολαύσετε το Rock Brands. Ξεκίνησε το Double Trouble. Θα πάμε έως και τις 3. Πω πω, έβγαλε ζέστη. Ξέρετε. Και μετά 9-11 το βράδυ στα Night Tracks. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάνος. Φυσικά εδώ είμαστε παρέα με το οπτικά Ζάνι στο Double Trouble. Αριστοτέλους 11. Σας κάνω εγώ κουκλάκια με γυαλιά ηλίου. Όλα τα επώνυμα γελιά. Όλα, όλα, μιλάμε τώρα για όλες τις μάρκες της βιβλιοθήκης. Θα πάτε σοκ. Πάτε και αρχίζετε να δοκιμάζετε. Αβέρτα, αβέρτα. Συν το οπτικά σας, συν φακή επαφή. Όλα τα, όλα τα πάντα. Εκεί σας περιμένουν και θα σας καθοδηγήσουν. Σας περιμένω 231-025-104-7 στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Ακούστε. Φρέντο καπουτσίνο, φρέντο εσπρέσο, αυτές τις καινούργιες γεύσεις. Χαμός, πάω στο χορηγό έλα. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: We're Garbage and you're listening to Vakaros.

Μια ζένα αγωνία, υδραυλικά ήδη, ηλεκτρονικό υλικό. Αν θέλετε αποτελέσματα λουξ, χρώματα τέτρα λουξ, προβλήματα έχετε τώρα, οπτικά σα τα υδραυλικά στο σπίτι, επικοινωνήστε με το Σταύρο 2310 20 55 82. Λοιπόν, τι θερμοκρασία έχουμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, τώρα σα πω εγώ, 28 βαθμοί και ζει αυτή τη στιγμή, με υγρασία στο 51%. Η συνέχεια τώρα ανοίξει στους Rolling Stones, αλλά ο φίλος ο Λευτέρης ζήτησε μία από τις καταπληκτικές επιτυχίες, από τα καταπληκτικά τραγούδια των Rolling Stones, παρότι έχω κάνει new entry με το καινούργιο το In The Stars. Αυτός μου ζητάει Saint of Me, The Rolling Stones.

Λοιπόν, εχθές στο ΑΚΑ, στον τελικό της EuroLeague, είχαμε απίστευτο επεισόδιο. Μαρινάκη Δημητριάδη. Καλά θα πάει αυτό. Πάρα πολλά βίντεο. Πολλές ευχές ο ένας τον άλλον. Μπουνιές, χαστούκια, σχισμένα που κάνεις, μπλούζες, ξέρω εγώ. Αυτό είναι στο Top 10. Michael McDonald, Keith Urban, Keith Urban, Michael McDonald. We go back. Είναι ακριβώς στο νούμερο 7.

Αν θα δείτε και τα 10 βίντεο κλιπς εκεί. Τώρα, το επόμενο, δώστε το βίντεο σε προσοχή, γιατί είναι το συγκρότημα με την ονομασία Λιβάρα. Είναι ο γιος του Steve Lukather, Trey Lukather εκεί. Είναι στην παραγωγή, στα backing vocals, εκπάρει Steve Perry. Είναι ο Gene Simmons, ο Kiss, πηγαίνει, ελέγχει την κατάσταση. Όλοι τότε είναι εκεί. Όλοι οι φίλοι του Steve Lukather γενικά έχουν πέσει με τα μούτρα πάνω σε αυτό το συγκρότημα. Έτσι, για αλήθεια σας λέω, είναι εντυπωσιακό.

απίστευτα φωνητικά του Jules Gallic, Γάλλος είναι. Just the Me, to One Direction. Ο Trev Lucather, βέβαια έχει αποχωρήσει από τον σύγμα, αλλά το κυκλοφορήσαν τον The Look. Είναι όλοι εκεί, το πέσει τραγούδο Steve Lucather, Steve Perry που κάνει και backing vocal. Και βοηθάει στην παραγωγή. Ο Gene Simmons είναι εκεί. Άμα το δείτε όλα στα βίντεο κλιπ και γενικά αυτά που μας έχουν δώσει στη δημοσιότητα, εντάξει, όλοι οι rock superstars, το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό. Πάμε ξανά στο Rock Radio Top 10 να συναντήσουμε τον Michael Stipe και τον Andrew Watt. I Played the Fool στη μέση, στο νούμερο 5.

0: Θα πάμε ως και τις 3 και μετά θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ σε 9 για Night Tracks, για να ξεκινήσει υπέροχη εβδομάδα. Καλησπέρα και στο Radio Drama 99.1. Hello, hello. Και σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη από το site μας rockradio.gr. Και φυσικά μην ξεχνάτε Rock Radio Mikel.
1: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online Natalie S. Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε. Οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
5: Και στο tileris.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
8: We better get our fingers on the pulse of this community.
9: 104.7. Back to the music.
10: Via satellite. Rock Radio 104.7.

Επιστρέψαμε στην μουσική με καινούργια δουλειά από Emma Rosa και τον Good Enough. Σωτήρι Τζότζο, Βακάρος, Double Trouble. Παρέα με τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Στο Rock Radio Μικέλ, τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλ του πλανήτη και της Ελλάδας. Πριν πάω στο flashback, να πάω στο νούμερο 2.

0: Tandy, μοναδική Wally Skin Dread και να γέρω. Ψηφίστε στο radio.gr και ήρθε η ώρα τώρα να πάμε στο μοναδικό
1: Flashback.
0: Μπράβο. Τα γουάρι μου. Flashback με Natalie S. Army. Στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια. Μοναδικές δημιουργίες, χειροποίητες. Ζωγραφισμένα, απίστευτα πάντες, αξεσουάρ, ρούχα, φουκαμίσες, τίσες, και λίγα πείτε μέσα. Natalie S. Army, Instagram αλλά και στο Facebook. Δείτε τα όλα, κορίτσια.

0: Πώς το πες.
1: Flashback.
0: Thank you very much. Flashback. Με Natalia Sunny. Στο Instagram αλλά και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες, κορίτσια. Γύρισαμε το χρόνο πίσω σαν σήμερα, 25 Μαΐου, και στην κορυφή συναντήσαμε την Madonna και το εκπληκτικό Vogue. Στην κορυφή φυσικά του Billboard, έτσι. Πάμε τώρα στη μακρινή Χιλή. Εκεί θα συναντήσουμε τον καλό φίλο του Rock Radio Mikel, τον Eddie Vandes, που μας δίνει καινούργια δουλειά και είναι πολύ πολύ ραδιοφωνική και πολύ πολύ ωραία. Πού είσαι ρε Eddie Giganta? Hello Eddie.
2: Hi, this is Eddie Vandes and you're listening to Rock Radio 104.7 FM. I send you all a big hug and a lot of kisses from Chile.

0: success.
1: More action. Rock Radio's Top 10. Rock in the Universe on 104.7. Number 10.
2: The Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 9.
2: Boys from Heaven, I'll Wait.
1: Number 8.
2: Alice Merton, Visions.
1: Number 7.
2: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 6.
2: Generation Radio, The Melody.
3: The melody brings back, the memory brings back, the feeling again and again, any place, any time, no matter where.
1: Number 5.
2: Michael Stipe, Andrew Butt, I Play the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
1: Number 4.
2: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
4: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
1: Number 3.
2: Reeves Stimson, Too Late.
5: Too late, has it gone too far?
1: Number 2.
2: Skindred, Can I Get A...
1: Number 1.
2: Lou Gramm, Young Love.
6: Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no.
7: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
0: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.

από τους Αθανούς Boys from Heaven, Hotline. Ωραία, Hotline. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες σας. Rock Radio Mikel στους 104. Ακόμα 7 εδώ από το κέντρο της ηλιόλουστης της Θεσσαλονίκης. Φάγαμε πολύ βρόχα γενικά, όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, αλλά και πολλά μέρη της Ελλάδας έφαγε πολύ, πολύ μπόρα. Πολύ νερό κατέβηκε από τις προηγούμενες μέρες, να ξέρετε. Την καλησπέρα μου, το αδερφάκι μου τον Georgie Boy, εκεί και στο φίλο τον Νίκο. Γεια σου Νίκο μου. Ορίστε το τραγούδι σας, μοναδικό. Πρώην νούμερο 1 του Rock Radio Top 10 πριν από μερικές εβδομάδες. Η Shinedown with the Searchlights.

0: Θεσσαλονίκη, ραδιοδράμα 99 και ένα απευθεία σύνδεση. Είσαι στο Double Trouble. Παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Κάντε μια στάση. Γυαλί ηλίου, τα οπτικά σα, τα γυαλιά σα και γίνετε κουκλάκια. Απλά τα πράγματα. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρο, θα τα πούμε και το βράδυ στι 9 στα Night Tracks. Δύο εκπομπέ από Δευτέρα έως Παρασκευή. Τα Night Tracks φυσικά 37 χρόνια παρεούλα. Που έχει σπάσει όλα τα κοντέρ. Όλα τα κοντέρ σε λαό. Εντάξει, μην την ψάχνει δουλειά. Τέτοιο λαό που δείτε να έχετε, σπάνια θα βρείτε. Αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ, γιατί μαζί μεγαλώνουμε, μαζί τα κάνουμε όλα. Εγκυβλαμμένοι είμαστε όλοι μας. Αυτά. Λοιπόν, διαφημίσεις των δύο. Επιστρέφω.
1: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
12: Αναδομό και έκτισες.
13: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
14: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
15: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
16: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
15: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
16: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
15: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
16: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
15: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
16: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
15: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά. Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite. This is Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

Και αυτό έχει πάει στο νούμερο 1 του Rock Radio Stop 10. Η φωνάρα του Chris Daughtry και η δική του Daughtry με το αντίδοτο Antidote. Δεύτερη ώρα, Double Trouble. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους μας. Σωτήρη Τζότζο, Βακάρος παρέα με το Οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Όλα αυτά συμβαίνουν στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Θεσσαλονίκη, ηλιόλουστη και με υψηλή θερμοκρασία, παρακαλώ, για να καταλάβετε, είμαστε τώρα στους 29 βαθμούς Κελσίου, με υγρασία στο 50%. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99.1. Η μία φωνάρα πρέπει να τη διαδεχθεί μια άλλη φωνάρα. Αφήνω τη φωνάρα λοιπόν του Chris Daughtry. Ένα τραγούδι που μου έχει προτείνει και ο Μπαμπίνο από το Κυρκισάκι, αλλά έκατσε και έξω από το μουσικό φουρνάκι και το παρέλαβε η Τζελίνα Μακαντονάκη. Τζελίνα που την ακούτησα από το 2005 με 7 το απόγευμα. Η φωνάρα του Eric Cronwall. Και το τραγούδι ολοκένουργιο. Who's the winner?

ένα μοναδικό Erica Cornwall, τη φωνάραμε. Τι δώρο έχει αυτός. Μίρκα Παπαγιουάννη κατέφτασε. Καλή εβδομάδα, ροκοφαμίλια. Καλή εβδομάδα, Μίρκα μου. Χρόνια πολλά, λες σε γιώκα σας. Χιλιόχρονες με υγεία. Σε ευχαριστώ πολύ, Μίρκα μου. Τα παιδιά μου είναι τα φτερά μου, ξέρεις. Και ο Απόστολος και ο Δημήτρης που γενέθλια σήμερα. Who's the winner? Who's the winner now? Πάμε τώρα σε τραγούδι που ανήκει στην Avril Lavigne και το διασκευάζει ο Keith Wallen από τους Breaking Benjamin. Ο κιθαρίστας βγάζει δικό του προσωπικό άλμπουμ. Αυτό είναι το I'm With You. Jojo Vaccaros.

Τσακώνουμε τα καβεδάκια μας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη, πάνω από 400 μαγαζιά σε όλο τον κόσμο. Α, εγώ έχω εδώ αγκαζέ το φρέντο εσπρέσο σχέδιο μου από τα Μικέλ. Είσαι στο ροκρέντιο Μικέλ. Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε. Να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Το δελτίο καιρού που είναι μια χορηγία, το Απολώνια Hotel Spa. Διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Πώς θα πάει ο καιρός σήμερα Δευτέρα εδώ στη Θεσσαλονίκη? Λίγες νεφώσεις που τις απογευματινές ώρες μπορεί να αυξηθούν και να σημειωθούν όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Αν πάρει καλά. Για να μεταβληθεί το 3 με 4 από εγώ, η θερμοκρασία ως 29 βαθμούς Κελσίου. Ναι, τώρα έχουμε 29. Ωραία, φίλε, παραλία σου έρχομαι. Επιτέλους, εγώ δηλαδή. Τα τρία μπανάκια τα κάνει ήδη. Απλά μου τα χάλασε λίγο. Λοιπόν. Ξανά εκεί το πάλι. Και εσείς και εγώ.

Λοιπόν, καινούργια συνεργασία του Peter Frampton απαραίτητα με την Sheryl Crow. Και σήμερα με την ίδια τη Sheryl Crow, ο Michael Jackson την είχε επιλέξει για την περιοδία Bad να κάνει τα backing vocals. Και είχα δώσει και ένα πολύ μικρό, έτσι, μικρό καμαρίνι. Και ο Michael Jackson κατά τη διάρκεια τη περιοδία ήταν σαν ένα μικρό παιδί. Δεν μπορεί να φανταστεί τι έκανε. Ό,τι κάνουν κάτι μικρά παιδιά, πετούσαν πράγματα, παίζανε, κάνανε ράματα. Όμως άλλαζε όλη η εικόνα του Michael Jackson, λέει η Sheryl Crow. Όταν έμπαινε στο στούντιο, ήξερε ακριβώς τι ήθελε, ήταν μια μουσική ιδιοφυΐα. Δεν ήταν καθόλου παιδί μέσα στο στούντιο και ό,τι αφορά τη μουσική. Αυτή είναι η καινούργια δουλειά. Το Peter Frampton παρέα με τη Sheryl Crow. Breaking the Mold.

είναι στο νούμερο 6 μοναδική Generation Radio The Melody. Έλα να βγαίνουν τα πουτάκια έξω. Έλα τα πουτάκια. Αγγίζουμε τους 30 βαθμούς. Πάμε λίγο. Έλα μουτσάτσος, ήρθε η ώρα για κολλάκι. Instagram, Facebook, TikTok. Όλα έτοιμα, πάμε λίγο.

Αυτή είναι η εκπληκτική φωνή του Joseph Williams. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Του τότε στα τραμπς είναι ο Simon Phillips. Είναι super μπάντα από την γειτονική μας Βουλγαρία. Η μοναδική Intelligent Music Project από το τελευταίο τσάμπι του με τίτλο Fiction. Η μουσική ιδιοφία του Dr. Milan Vrabevsky. Και κάπως έτσι θα πάω στο τελευταίο δικό μου.

11 και όλα αυτά φυσικά στους 104,7 στο Rock Radio Μικέλ. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας. Ωρα και έχουν βγει και κάτι καινούργιες γεύσεις. Μικελοτσίνο, κάτι αβοκάντο, κάτι λάτε, cheesecake, κακό ιστορία.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's, μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie's handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Και στο τηλερής.gr.
5: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
6: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
7: 2310-230-199.
8: I'm doing an ID. Vakaris. Vakaris at Rock Radio. Yeah. Vakaris at Rock Radio. Hello, I'm Phil Collins and you're listening to Vakaris at Rock Radio. Good fun. Enjoyed it very much.

Phil Bailey, għamad li Phil Bailey, Phil Collins, Easy Lover, bika mesin delixi e fija. So diri Giorgio, magara double trouble, parejamet optika zani, zro kredio Michele, so katon tesseri skoma eftati Saloniki. Sebe via zindisi radio drama in denja kena. Il di ora tora anna pame, san dimofili, i genedlia που είναι mia χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐνης Τσιμισκή, δηλαδή όλες οι ασφάλειές σας, οι ασφαλιστικές σας υποθέσεις. Επικοινωνήστε στο 231-0251-051. Δουλειά σας, τα σπίτια σας, τα αυτοκίνητά σας, οι μηχανές σας, τα εξοχικά σας, τα σκάφη σας, τα τζέτσκι, τα πάντα. Λοιπόν, 25 Μαΐου, εκτός ότι γενέθλια ο Mr. Rock Brands, ο μεγάλος μου, Δημήτρης Βακάρος, τα γουάρι μου, σ' αγαπώ πολύ. Το 1980 γεννήθηκε από τους Frey. Frey, ο Joy King. Το 1969 Jody Porter.

0: η αγαπημένη μας φωνή. Ο μοναδικός Klaus Meiner. Happy birthday, Klaus! Μίλη και σας σήμερα το 1948.
1: Hi, this is Klaus Meiner.
2: Roshenka.
1: From the Scorpions. You're listening to Rock Radio 104.7
0: Thessaloniki. Happy birthday, Klaus! Και βέβαια το τραγούδι το έχει συγγράψει και ο μοναδικός Desmond Child. Γεια σου ρε Desmond Γίγαντα.
3: Γεια σου Θεσσαλονίκη. I am Desmond Child and you probably know my songs on Rock Radio 104.7.
0: 1947 Mitchell Margo από The Tokens. Προσέχω κιόλας γιατί οι περισσότεροι την έχουν κοπανίσει από αυτό το πλανήτη, να ξέρετε. Αυτά είμαστε, τέλος. Δήμα Βιλή Γενέδρια. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης.

0: σερβίτρια Νταφυλίδη. Τα σέρβις σας, τα pick-up σας, ενισχυτές, τηλεοράσεις, πλακέτες. Στην κορυφή του Rock Radio Top 10 για δύο εβδομάδες ο μοναδικός Luke Graham.
1: Hey, this is Luke Graham, a foreigner, and you are listening to Vaqueros with the fast car that he's going to let me drive.
0: Γεια σου, ρε.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, που είναι μια χορηγία από το Μάλαμα Σπίτσα της Αγίου Δημητρίου. 46, ειδικό συνεργείο με το σκρετό. Μηχανές σας, τα σκούτερ σας, εκεί τα μαγικά χέρια του Αντρέα. Γεια σου ρε Αντρέα, καλή εβδομάδα. Επικοινωνήστε μαζί του στο 231-2-95-95-97 ή κάντε μια στάση Αγίου Δημητρίου 46. Τα σέρβισα, τους λάβες. Θα γυρίσω σαν σήμερα 25 Μαΐου στο 1978 και η ιστορία αφορά τον Paul McGuinness. Ο Paul McGuinness που ουσιαστικά έμελε να γίνει ο μάναζερ των U2. Τον στήσιζε στην πάντα ο Bill Graham, δημοσιογράφος από το Hot Press Magazine. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλαμα Σπιτ Σέβες, Αγίου Δημητρίου 46.

συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό κατέφτασε Τάσος Μητακίδης. Αυτό σημαίνει ότι εγώ τα τσομπλέκια μου, τα μπουκαλάκια μου, τα μαζεύω και παίρνω δρόμο. Simple Mind, Someone, Somewhere in Summertime. Μου λέει, μπερδεύτηκε σε σωτήρι, μου λέει, τι παίρνει τα δικά μου. Και YouTube και Simple Minds και αυτά εδώ. Το λέω, έτυχε τώρα να πούμε, έτυχε τώρα, έπεσαν. Στο τέλος, εδώ μαζί, άλλα έπεσα πριν, να ξέρετε. Σας αφήνω με το Mick Hacknell και την παρέα του Simply Red και το Something Got Me Started. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο κεντρικό μου χορηγό, τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Λέμε τη μαμά, είπαμε από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας που να στέλνει μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε αλάμψη. Είναι το Rock Radio Μικέλους 104,7 Θεσσαλονίκη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ράδιο Δράμα 99,1 για την απευθεία σύνδεση και rockradio.gr όπου και αν βρίσκεστε σε όλο τον κόσμο και μας ακούτε από το site μας. Πάμε τώρα θερμοκρασία. Το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη όταν φορά ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη, χρώματα τετραλούς, Ολυμπιάδος και Αθηνάς ένα, γωνία. Flashback Natalie Sun, Instagram και Facebook, γυναίκες ο χώρος σας, μοναδικές δημιουργίες. Το νούμερο 1 του Rock Radio Stop 10 από πλακέτα.gr, Αγίου Δημητρίου 56, αδερφή Τριανταφυλλίδη, τα σέρβις σας, τηλεοράς, pick-up, ενισχυτές έτσι. Δελτίο καιρό από Πολώνια, hotel, spa, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοβιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, στη Μισκή 62. Και σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών, Μότο Μάλαμα, Speed Service, Αγίου Δημητρίου 46. Τυπώνετε αγαπημένα σας μουσικά. Είσαι στα δικά μου προφίλ, στο inbox και συνεννοήσεις αυτά. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα, στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα, πάνω στο κύμα.
9: Back to the music.
10: Yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
11: Rock radio via satellite.
10: Pump it up loud. Wild, wacky.
11: 104.7.

0: Αυτοσυνομόρησε και νομίζω ότι ξεκινά ιδανικά την εβδομάδα. Let me kiss you. Εδώ στο Rock Radio Mikkel στους 104.7. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Τάσος Μητακίδης. Τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 3 έως και τις 5. Συγκαθιερωμένη ραδιοφωνική ψυχοθεραπεία.
1: Hi, this is Brian Malko from Placebo. You're listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.

Η φοβερή συνεργασία του Στέφαν, του Brian Molko, τον Placebo με τον David Bowie. Without you I'm nothing. Και δεν φταίω εγώ, αυτό παρέλαβα κυρίες και κύριοι. Έτσι συνεχίζω. Όταν μπαίνω μέσα και παίζει YouTube και Simple Minds, θέλετε να φύγω πολύ από τη Μεγάλη Βρετανία, δεν γίνεται. 23 10 25 104 και 7, πρώτος τρόπος επικοινωνίας. Rockradio at rockradio.gr μέσω email και παντού στη Μέτα στα social media. Rockradio 104 και 7 official. Εντάξει, πάμε λίγο πιο πέρα για να μην λέτε. Να μείνουμε στην Ευρώπη. Πάμε εκεί στα βόρεια. Η παρέα του Σίβεν Χόγεμ, η Μαντρουγκάντα, ερμηνεύουν Stories from the Streets.

0: Από τις μπάντες που σέβονται τον εαυτό τους και όταν έρχονται εδώ δεν παίζουν το playlist που βγαίνει από τους εκάστοτε managers. Τους είδα στο παλατάκι. Τους ευχαριστήθηκα πραγματικά. Μαντρουγκάντα Stories from the Streets. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, τους 27 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει. Δεν ξέρετε, περνάει μια κρίση ταυτότητας ο καιρός. Μέσα στο Σαββατοκύριακο το καταλάβαμε πάρα πολύ καλά.
1: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

απόλυτα ευαισθητοποιημένος και πολιτικά και περιβαλλοντολογικά. Ο Moby, We're All Made of Stars, εδώ στο Rock Radio Mickey. Ο Moby, We're All Made of Stars, εδώ στο Rock Radio Mickey, στους 104 και

0: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
7: Are you ready to rock?
8: Now, back to the music.
7: At a biatch, and I think you got it.
8: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

παρέα του Jim Morrison, οι Doors, ένα ρεύμα πραγματικό. Μια μπάντα η οποία κατέχει έναν δικό της ξεχωριστό θρόνο στην ιστορία της μουσικής. Στο δεύτερο ημίωρο και πάντα εδώ στο Rock Radio Mikkelius 104.7 είμαι ο Τάσος Μητακίδης και αυτός είναι ο Johnny Cash, ο οποίος διασκευάζει Tom Petty, το τραγούδι I Won't Back Down.

Αυτός είναι ο John Waite. These times are hard for lovers. Όταν πραγματικά το ραδιόφωνο με σουρανούσε στα media, γιατί δεν υπήρχαν social τότε, και τέτοια τραγούδια είχαν την τιμητική τους. Λίγο πριν πάμε στο Rock Radio Top 10, και κανονικά θα πρέπει να κάνω την πάπια για να πέσει το top, θέλω να ακούσουμε αυτό το τραγούδι, το πάμε λίγο πιο μετά και θα ακούσουμε το New Entry, γιατί αυτά τα δύο ταιριάζουν πάρα πολύ. Μέσα από το Backlash 1991, μία σύνδεση της Dionne Warren από τους Bad English, So This Is Eden.

Επιστροφή για τους Rolling Stones. Και να σας πω κάτι. Ας πούμε ότι δεν ξέρετε ποιος το τραγουδάει και έχετε ασχοληθεί λίγο. Καταλαβαίνεις ότι είναι Stones, ρε φίλε, αυτό. Δεν ξέρω αν είναι με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μια μπάντα η οποία κρατάει το ύφος της και την ταυτότητά της για μεγάλο αριθμό δεκαετιών, να το πω έτσι απλά. In the Stars από το Foreign Tones. Στη θέση νούμερο 10 για αυτή την εβδομάδα στο Rock Radio's Top 10, όπως το ακούτε κάθε Πέμπτη στις 10 στα Night Tracks με τον Σωτήρη Τζόζο Βακάρο, και βολεύει γιατί κολλάει πάρα πολύ με το επόμενο τραγούδι. Rochefort. Αυτό είναι το Cuddly Toy.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Rockin' the universe. Rock Radio 104.

Όταν βγήκε αυτό το άλμπουμ, το αγόρασα σε CD και το μετάνιωσα και το πήρα σε βινήλιο. No Quarter Unleaded. Ο Robert Plant με τον Jimmy Page, ο Jimmy Page με τον Robert Plant, όπως σας βολεύει. Sitting on a Gallows Pole, το τραγούδι το οποίο ανοίγει το δεύτερο μέρος. Εδώ, στο Rock Radio Mikkel, στις 104 και 7, παρέα με τον Σαμιντακίδιος και τις 5.

η συνεργασία της Ali Teams με τον Mark Almond, This House is a House of Trouble, από τα μέσα προς τέλη δεκαετίας 80-1987. Εσύ ως τα 15 μετά από τις 4 ώρα για το δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Ναι. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από φόρ, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

0: Οπότε δεν έχετε να πάτε πουθενά.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: Η αστήρευτη αυτή δημιουργία του καλλιτέχνη που κάποτε λεγόταν Prince, γιατί άλλαξε και το όνομά του μεταγενέστερα, αποτυπώθηκε πλήρως στο γεγονός ότι ενώ είχε φύγει από αυτό το μάτι του το κόσμο, υπήρχαν τραγούδια που δεν κυκλοφόρησαν ποτέ και ενδεχομένως να μην έχουν κυκλοφορήσει ακόμα. Από το αριστούργημα του 84, Purple Rain, When Doves Cry, ένα τραγούδι το οποίο διασκεύασαν αρκετοί κατά καιρούς, αλλά κανένας μα κανένας δεν μπόρεσε να αποτυπώσει αυτή τη δυναμική σε αυτό το τραγούδι. Και σκεφτείτε τώρα, μιλάμε για 42 χρόνια πίσω, όταν δεν υπήρχαν αυτά τα μέσα.
1: 4:30, μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S, μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie S Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: Okay, professor. Professor, let her rock. Now, back to the music. Rock Radio. Worldwide. One.

στην τελική ευθεία και πάντα εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλ στους 104.7. Να μείνουμε σε ένα ραδιοφωνικό τραγούδι. Ρε φίλε, μη με αγχώνεις. Δεν ξέρω, η Θεσσαλονίκη αγχώνεται αν θα αναλάβει στις πλάτες σου όλο αυτό το τεράστιο φορτίο. Κυρίες και κύριοι, Δημήτρης Δημητρίου από τις 5 και τις 7.

Μεγάλο δίλημα κάθε φορά που λες να μεταδώσεις pulp, να πας στα κλασικά ή να πας σε κάτι πιο εναλλακτικό. Αυτό είναι το Babies που πλέον δεν είναι εναλλακτικό από τις φορές που το έχουμε μεταδώσει. Τέλος πάντων, αλλά καλά. Εσύ ως τα 17 πριν σας αποχαιρετήσουμε. Να κάτι εναλλακτικό από την παρέα του Tom York, που από ό,τι ακούω βγάζει μόνος του άλμπουμ. Από το In Rainbows του 7. Το τραγούδι λέγεται Jigsaw Falling Into Space.

Βέβαια, ο Michael Stipe φιγουράρει στη θέση νούμερο 5 για αυτή την εβδομάδα στο Rock Radio Top 10. Εδώ το θυμηθήκαμε στο Imitation of Life, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Τα λέγαμε μαζί από τις 3 έως και αυτή την ώρα. Στα ραδιόφωνά σας, τα κινητά σας, τηλέφωνα, τους υπολογιστές σας. Rock Radio Mikkel στους 104.7 και ο Τάσος Μητακίδης, με τον οποίο ανανεώνεται το ραντεβού σας για την Τετάρτη λίγο μετά τις 3. Ακολουθεί ο Atlantis στον FM, ο ελβετικός σουγιάς της Θεσσαλονίκης, ό,τι έχει να κάνει με τη μουσική σας διασκέδαση, Δημήτρης Δημητρίου, το επόμενο 2 ώρο. Να έχετε μια όμορφη και δημιουργική εβδομάδα.

0: ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.
10: Can I play with madness?
11: Hi, this is Gary Gertz from Iron Maiden, and you're listening to Rock Radio 104.7.
12: This is Steve Harris from Iron Maiden, you're listening to 104.7 Rock Radio, Thessaloniki.
13: Hi there, you're listening to Rock Radio on 104.7 with Bruce Dickinson, standing in front of the Parthenon, which you can't see at the moment, but I am, honestly, trust me, I'm a doctor.

11 Απριλίου 1988 κυκλοφορεί το 7ο στούντιο άλμπουμ των Iron Maiden, Seventh Son of a Seventh Son. Μέσα από αυτό διαλέξαμε το Can I Play With Madness εδώ στο Rock Radio Μικέλα 104 και πτάλο ζώντανα ο Δημήτρης Δημητρίου σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλησπέρα σε όλους και όλες, καλή εβδομάδα, καλή ακρόαση. Παρέα για το επόμενο δίωρο μέχρι και τις 7 το απόγευμα με δικά σας και δικά μου αγαπημένα τραγούδια και όχι μόνο, καλησπέρα σου κουτσομπολιό, διάφορα tips που θα αλλιεύσουμε από το ίντερνετ και πάει λέγοντας.

0: hypocrisy is true. The names have been changed to protect the innocent.
1: Demetrius.
2: Demetrius.
3: Ξερνικό είναι.
4: Αφού είπαμε. Μίτσος.
3: Μίτσος, ναι.
5: Τέλος πάντων, τώρα τον πήραμε. Θα τον βουγαδιάζουμε, τι να κάνουμε.
6: Λεβέντης, δύο μέτρα μπορεί.
7: Μόρτα, δύο μέτρα δεν μου λένε τίποτα εμένα. Εγώ τους ψηλούς τους φοβάμαι, γι' αυτό σε ρωτάω.
6: Φοβάσαι γιατί έμεινες μπασμένος, γι' αυτό.
4: Τώρα μένα δεν μ' αρέσουν τα κοτσομπολιά.
7: Και τελείως μεταξύ μας, είναι λιγάκι ζωηρός.
3: Ο Δημήτρης.
4: Σου πια, κυρία μου, σου πια.
8: Hi, this is Bernie Shaw, lead singer from Uriah Heep. You're listening to Rock Radio 104.7.
9: Αυτοσυστήθηκε ο κύριος Σόου, Μπρίνι Σόου, τραγουδιστής πολλά χρόνια των Uriah Heep. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310251047, επικοινωνία μέσω email στο rockradio@papakirokradio.gr και βέβαια Facebook, X και Instagram. Telia.com / Rock Radio 104.7. 2002 η Iris, ένα ρουμάνικο hard rock συγκρότημα, συνεργάζονται με τον κύριο Bernie Shaw και μας αποδίδουν το Lady in Black, έτσι ακριβώς όπως το ακούμε.

Δεν ξέρω, αλλά αυτό το παιδί ο Μπρίνης έχει τεράστια φωνή. Κάποιος ή κάποια μπορεί να διαφωνεί. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Lady in Black, παρέα με τους Σύρις από το 2002. Γεγονότα του σαν σήμερα, 1834, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Λαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαδαροκρατίας. Έχουν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της Αντιβασιλείας υπέρ της απαλλαγής τους. Ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τερσέτης και Αθανάσιος Πολυζωήδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθριξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενοικιωθεί ο βασιλέας Όθων το Μάιο του 1835. 1932 κάνει ντεμπούτο το διάσημο καρτούν της Disney, Dippy Dog, γνωστότερο ως Goofy. 1935 ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Τζόσε Owens πάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8,13. Σαν σήμερα κάνει πρεμιέρα η ταινία «Πόλεμος των άστρων» το 1977. Η Καστοριά σαν σήμερα το 1980 κατακτά το κύπελλο Ελλάδος νικώντας τον Ηρακλή με 5-2. Mary Jane. Γενέθλια σαν σήμερα ο Paul Waller, Άγγλος ρόκερ, συμμετοχή στους Jam, στους Tall Council, γεννημένος σαν σήμερα το 1958. Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, ημέρα της Αφρικής, ημέρα της Πεσέτας, ημέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Ποιοι τα βγάζουν αυτά, δεν ξέρω. Παγκόσμια ημέρα θυροειδούς και παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου.

0: Ήταν η ώρα των James εδώ στο Rock Radio Miquel 104.7. Θερμοκρασία στην πόλη στους 27 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία στο 48%. Από ό,τι δείχνει ότι μέχρι και Κυριακή θα έχουμε ηλιοφάνεια, παιδιά, με λίγα συννεφάκια. Και ανεβάζει σιγά σιγά θερμοκρασία. Να μην το ματιάξουν.
1: Rock Radio Miquel στους 104.7 Θεσσαλονίκη.

0: από τα κινητά σας, κατεβάζεις την εφαρμογή και μας ακούς παντού και πάντα.
1: And now, Rock Radio. Everything fits and we'll try to give it to you simply in the next few moments. 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.
2: Hi, this is Tommy Shaw from the rock group Styx on Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
0: Αυτό παρουσιάστηκε ο κύριος Tommy Shaw. Σας είπε ότι είστε στο Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη, Μικέλ. Για να πάμε βήρα τις Άγκυρες για καλησπέρες, γιατί αρχίζουν και μαζεύονται. Καλησπέρες στον Ηλία τον Παντή, number one gold member της εκπομπής, στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Σβάρνα, στο Δημήτρη τον Χατζούδα, στο Γιώργο στη Δράμα, στο Μιχάλη τον Σαμαρά, στο Γιώργο τον Τζόγκα τον φίλο μου, στον Τόλι τον Τριαντάφυλλο τον Μιλόπουλο, στο Μιλτιάδη τον Μωυσίδη, στο Λεωνίδα. Καλησπέρα στη Λία την Παπαδοπούλου και στο Γιάννη. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε που μας κρατά στην τροφιά με τους μουσικάρους. Γεια σου Λία μου. Πάμε να θυμηθούμε Styx, Mr. Roboto. Έναρξη στην ταινία με αυτό το κομμάτι, Ροδό Τσακτάκι Κοπάν, νούμερο 2. Έτσι τα θυμάστε αυτά.

Mighty Sticks, Mr. Roboto, εδώ στο Ροκέδιο Μικέλ 104 και 7. Μια καλησπέρα στο Γιάννη, στη Σύνδο, στη Σοφία, στον Παύλο τον Παυλίδη, στον Βαγγέλη τη Φιλιό, τον Ιωακίμ, τον Κώστα τη Σταυρούλα, τον Μιχάλη τον Ιωαννίδη, τον Κρίς την Όλγα, τον Βασίλη τον Ηλία την Ευαγγελία, τον Γρηγόρη, τη Μαρία, τη Λουκία, τη Μελίνα. Καλησπέρα στο Δημήτρη τον Αδαμίδα, καλησπέρα στο Μπάρι, καλησπέρα στο Γιάννη, τη Μαρία, το Θωμά και τη Σωτηρία της Γιαννίδου. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Να πάλι καλησπέρα και στο Κιλκής, εκεί στον Νίκο, ο οποίος και ζήτησε

το δίδυμο που ακούει στο όνομα Γιαζού, 1982 στο άλμπουμ Upstairs Eterics, σαν all time classic και άκρος χορευτικό Don't Go. Να στείλω καλησπέρα στο Θοδωρή τον Αλμπάνη. Γεια στο Θοδωρή μου, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα και στην Ιζαμπέλα και στη Μέρη. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Έτσι θα βγάλουμε το πρώτο ημίωρό μας χορευτικά από το 1983 και το άλμπουμ Fantastic. Η Wham, Young Guns, Go For It.

0: 5.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
4: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
4: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
4: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για εμάς, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Και στο τηλερίς.gr.
9: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
10: 104.7. Back to the music, 'cause things go better with Rock Radio.

Επιστροφή στη μουσική, επιστροφή στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής μας με τους Violent Femmes 1983 από το ομότιτλο άλμπουμ Blister in the Sun. Θα στείλω καλησπέρες στο Μιχάλη το Ραπτόπουλο εκεί στο Βέλγιο, θα στείλω καλησπέρες στην Αλεξάνδρα, θα στείλω καλησπέρες και στον Κώστα, μια καλησπέρα και στον Αλέξανδρο στην περιοχή της Μπότσαρη, ο οποίος μας ζήτησε τον κύριο Μάνφρετ Αλόις Σιγκέιθ. Αυτό είναι το κανονικό όνομα του Γερμανού, το παρατσούκλι του Φάνσι, για να το θυμηθούμε στον Πόλερο.

0: Ο Γερμανός Φάνσι, Μπολερό, Hold Me In Your Arms Again. Παίξε μου λέει τον Μπολερό, ένα είδος λατινικής μουσικής που χορεύεται στην Κούβα σε αργό ρυθμό και γλυκιά μελωδία. Επιθυμία του φίλου μας του Αλέξανδρου στην περιοχή της Μπότσαρη. Ρογκρέντιο Μικέλ 104 σκεπτά και Δημήτρης Δημητρίου Λοζόντανα στα 41 ακριβώς μετά τις 5 το απόγευμα.
1: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
0: Θα πάμε στο 1988 για να συναντήσουμε τους Vision Fields από το ομότιτλο άλμπουμ Sad Song, και στα καπάκια έρχεται ο Σωτήρης Βακάρος με το Rock Radio Stop 10.

0: 1981, στο album Renaissance, στη Village People, στο Fireman, η επιστροφή μας στη μουσική μετά το Σωτήρη Βακάρο και το Rock Radio Stop 10. Σαφώς η μεγαλύτερη, το έχετε συνδυάσει με την ταινία «Η Στροφή». Όπως και να έχει, είμαστε ακριβώς στα 53 μετά τις 5 το απόγευμα. Τις καλησπέρες μου στη Μίρκα, καλησπέρες στο Διαμαντή στη Σύνδο, καλησπέρες στο Σωτήρι τον Ψιλτέλη, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Hello, I'm Danny Klein of Vaya con Dios and you are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki, Greece.
0: Υπέροχα ζητήθηκε η κυρία Klein, είναι η Vaya con Dios και το Sage of Zoe.

Rock Radio Θεσσαλονίκη. Από το Σεπτέμβρη του 2023, λίγο πριν, η Βάγια Κοντίος με το Shades of Joy. Όλοι είδατε τι συνέβη στο ΟΑΚΑ και το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Εδόθη εντολή, λέει, για εισαγγελική έρευνα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διάπραξη αδικημάτων που δεν επιτρέπουν αυτεπάγγελτη παρέμβαση, το θέμα θα κλείσει, εκτός αν φέρει, λέει, την υπόθεση στη δικαιοσύνη κάποια από τις δύο πλευρές με την υποβολή μήνυσης. Εντάξει, ψάξτε και αν δεν βρείτε τίποτα. Όπως και να έχει, εμείς έτσι θα πάμε στα διαφημιστικά των 6 με τους U2 και το Sunday, Bloody Sunday.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: ή του είναι στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Είμαστε ακριβώς στα 7 μετά τις 6 το απόγευμα εδώ στο Rock Radio Mikel, face to face, heart to heart, και Δημήτρης Δημητρίου ολοζώντανα Δευτέρα σήμερα 25 Μαΐου. Μέχρι και τις 7 θα πάμε παρεούλα για 53 λεπτάκια ακόμη.
1: Δημήτρης.
2: Να τη πήγη του κακού.
3: Ρε Μίτσο.
4: Ναι, γεια σου.
5: Το ξέρετε.
2: Ό,τι εφράδια, τι πυγμή, τι στήλη.
6: Είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Πνεύμα και Ηθική.
7: Δεν το κάνουμε εδώ, American Bar.
8: Είμαι ο Τσάνταλης Χρήστος, TS Chris, και ακούτε το Δημήτρη Δημητρίου στον Rock Radio 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Γεια σου ρε Χριστάρα, με τα ωραία σου. Τον ακούσατε, ο TS Chris ή ο Τσάνταλης Χρήστος. Όπως είναι να φωνάξεις του Χρήστο θα γυρίσει 100%. Τα φιλιά μου εκεί στην Αλεξανδρούπολη. 2023 μας χάρισε το κομμάτι που ακούμε, At the End of Time.

απευθείας κρίση εδώ στο Rock Radio Miguel 104 και 7 και at the end of time. Επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310 25 104 και 7. Επικοινωνία μέσω email rockradio@papakirockradio.gr και περισσότερη επικοινωνία σε Facebook, X και Instagram. .com κάθετος Rock Radio 104 και 7. Καλησπέρα στο Σωτήρι, τον Βακάρο. Καλησπέρα στον Κώστα, στη Λιβαδιά. Καλησπέρα στην Μπέρσα, τη Λέτα και την Άννα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πάμε στα τρομερά ήτης και στο 1984. Ο κύριος Τόνι Κάρι, The First Day of Summer.

0: Τόνι Κάρι εδώ στο Rock Radio Miguel, The First Day of Summer. Μπορείς να το πεις ότι είναι και σημερινή. Μέχρι τώρα.
1: Rock Radio Miguel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι όπως πάει το πράγμα δείχνει ότι είναι σημερινή. Για να δούμε και πώς θα το δούμε. Το δελτίο του αυριανού καιρού είναι χορηγία του Απολώνιο Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και πιθανόν θα σημειωθούν τοπική όμβρη στα γύρω ορεινά. Ανέμι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 16 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά αθλιός καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Ανέμι υπό βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως και 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 17 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού είναι χορηγία του Απολώνιο Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Τίνα Τάρνερ, 1989, το άλμπουμ ονομάζεται Foreign Affair. Μέσα από αυτό διαλέξαμε το ομότιτλο Foreign Affair. 10 φράστης, λέει, που ηρεμούν τα πνεύματα στη διάρκεια των έντονων συζητήσεων και των καυγάδων μεταξύ των ζευγαριών. Και είναι εξής, ας πάρουμε λίγες ανάσες. Μπορεί να έχεις δίκιο, βοήθησέ με να σε καταλάβω. Αυτό είναι το σωστό. Ας πάμε λίγο πιο αργά. Καταλαβαίνω τι λες. Μπορεί να κάνω λάθος, ας το κουβεντιάσουμε αργότερα. Καλά έκανες και το ανάφερες. Και εστιάζω στις δύο, ας πάρουμε λίγες ανάσες και ας πάμε λίγο πιο αργά. Δηλαδή αν το πεις, νομίζω ότι ηρεμούν τα πνεύματα και χαλαρώνει ο καυγάς.

0: 1971, με τον τεράστιο Tom Jones και ένα υπέροχο She's a Lady εδώ στο Rock Radio Mikel
1: Dimitris.
2: The Ultimate Radio Show.
3: Spinning the hits track after track.
0: Εγώ και το φίλο μου τον Γιώργο μου γράφει: αδερφέ, καλησπέρα. Εγώ που είμαι αραχτός και πίνω καφεδιά και δεν έχω εντάσεις και δεν μαλώνω, τι θα μου βάλεις να ακούσω? Έχεσαι. Θα στείλω καλησπέρα στο φίλο μου τον Παράσκο, καλησπέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Μαλογιάννη, μια καλησπέρα και στο Γιώργο που είναι αραχτός και απολαμβάνει την καφεδιά του. Θα πάμε σε ένα χορευτικό ρυθμό, Ιταλο δίσκο κατά κύριο λόγο. Έτσι χαρακτηρίστηκε το 1986 οι Έλληνες 3-5. Πίσω από όλα αυτά είναι ο κύριος Στέλης Σιγανός και φωνητικά η Σάντι Μπολίτη. Searching for your love.

Σε κάποιες των περιπτώσεων, όταν ακούς τέτοιου είδους μουσική και ξέρεις ότι από πίσω είναι Έλληνες, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να καμαρώνεις. Ιθρι 5 με το Searching for Your Love. Στα 27 είμαστε, μετά τις 6 το απόγευμα, στο 2013 και στο άλμπουμ The Conversation, η Texas Dry Your Eyes θα μας οδηγήσουν στα διαφημιστικά των 6 και μισή.

0: ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
4: Τι εκεί.
3: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. 104.7.

1993, η Ten Sharp από το άλμπουμ The Fire Inside, Rumors in the City, στο ξεκίνημα του τετάρτου και τελευταίου ημιώρου μας εδώ στο Rock Radio Μικέλ 104.7. Όλο ζώνταν ο Δημήτρης Δημητρίου, μέχρι και τις 7 θα πάμε. Έχω καλησπέρες για τη Φόφη, έχω καλησπέρες για τη Θεοδώρα, καλησπέρες και στη Λίλα, καλησπέρες και στο Γιώργο και στη Χριστίνα. Αρχές των 90's, οι Spin Doctors μας τραγουδούσαν Two Princes.

0: Skeletons, Out of My Way. Εδώ στο Rock Radio Mikel και ακριβώς στα 44 μετά τις 6 το απόγευμα. Τις καλησπέρες μου στον Ιβάν, τη Γωγό, το Γεράσιμο και την Εύα τη Βασιλιάδου. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Να καλωσορίσουμε και τους Rainbow με το Joe Lynn Turner στα φωνητικά και το υπέροχο Street of Dreams.
1: Hey everybody, this is Joe Lynn Turner and you're listening to Rock Radio Greece 104.7. Salamiki, so come on, keep rocking, keep the faith.

0: Rainbow, Richie Blackmore. Η συνταγή γνωστή, ο Τζολ Ιντέρν στα φωνητικά, 1983, στο άλμπουμ Bent Out of Shape. Ένα εξαιρετικό Street of Dreams εδώ στο Rock Radio Miguel 104.7. Σήμερα, σαν σήμερα μάλλον, γεννήθηκε ο Κλάους Μάινε των Scorpions, 25 Μαΐου του 1948. Πλησιάζει τα 80 κι αυτός. Να του ευχηθούμε πολύχρονος και γερός και να μας χαρίζει επιτυχίες όσο μπορεί ο άνθρωπος. Και να θυμηθούμε τους Scorpions από το Savage Amusement στο Every Minute, Every Day.
1: Hi, this is Klaus Meiner.
2: Roshenka.
1: From the Scorpions. You're listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.

Από το 1991 η Fix και το album Mink Crucified. Εσύ ως μας φέρνεις τα 56 μετά τις 6 το απόγευμα. Σε πολύ λίγο θα είναι στην ραδιοφωνική μας παρέα Ντίνα Βενέρη 7 με 9. Στις 9 Σωτήρης Βακάρος και Night Tracks. Μέχρι και τις 11. Στις 11 μέχρι και τη 1 ο Πάνος Μεγκούλης. Έτσι έχει το πρόγραμμα του Rock Radio Μικέλα 104 και 7. Για τη συνέχεια ευχαριστώ όλους και όλες για την παρέα και τη συμμετοχή σας. Εύχομαι καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Κάνουμε κλείσιμο με κάτι από το 1984, η Echo and the Bunnymen.

0: ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.

Καλησπέρα σε όλη την παρέα του Rock Radio. Rock Radio Μικέλ στους 104.7, Δευτέρα απόγευμα, 12 λεπτά μετά από τις 7. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη, τα λέμε παρέα, Δευτέρα και Τρίτη, αυτές τις ώρες. Εντάξει, μπήκαμε στην τελική ευθεία, αντίστροφη μέτρηση για το καλοκαίρι του 2026. Ακούσαμε και Beach Boys για το ξεκίνημα, Κόκομο, το μυαλό μας στις παραλίες. Θα πούμε σε λίγο και για την θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη. Προς το παρόν, ακόμη ένα θέμα καλοκαιρινό. Αυτή η λαχτάρα, να βρεθούμε εκεί. Roig Shop, Running to the Sea.

Με κατεύθυνση προς τη θάλασσα λοιπόν, Roy Xof, Run Into The Sea. 11 χρόνια πριν η ηχογράφηση και τέτοια τραγούδια δεν τα ξεχνάμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες, εύχομαι να ξεκίνησε με τον σωστό τρόπο και να συνεχιστεί έτσι. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή την ώρα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου, η ελάχιστη το βράδυ θα είναι 18 βαθμοί, ενώ η υγρασία είναι στο 55%. Όλα πάνε μια χαρά. Εμείς εδώ με τις μουσικές μας θα τα κάνουμε ακόμη καλύτερα τα πράγματα. Αμέσως τώρα, Guest Project, Angel.

Ένα και ένα πέρασμα τους τελευταίους μήνες από το Top 10 του Rock Radio. Μικέλ, ο Ρικ Άστλεϊ με το νέο του τραγούδι Waiting on You. Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας, μπορούμε να μιλήσουμε στο τηλέφωνο στο 2310-25-147, Rock Radio 147, η σελίδα μας στο Facebook για επικοινωνία στο Messenger. Και πάμε να ακούσουμε Power of Stellar, το νέο του τραγούδι Black Lilies.

0: Natalie, μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S, μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie S handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.

Τι αποτύπωμα έχουν αυτή τη μουσική λοιπόν οι Fleetwood Mac και πόσο έχουν επηρεάσει τους καλλιτέχνες μετά από αυτούς. Το τραγούδι που ακούσαμε, η επιστροφή μας από το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, είναι το τραγούδι της εβδομάδας για την εκπομπή από τους Holiday Mystics, με έδρα την Τασμανία, στην Αυστραλία αλλά και το Λονδίνο. Ηχογραφών μουσική που μοιάζει με αυτή τον Fleetwood Mac. Και μάλιστα με έναν τρόπο το δηλώνουν και στο τραγούδι που ακούσαμε, του οποίου ο τίτλος είναι Dream Big, μέσα σε παρένθεση For Stevie Nicks. Αυτές τις υπέροχες μουσικές ακούμε εδώ, Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη μαζί μέχρι τις 9. Και πάμε να ακούσουμε τώρα την Miley Cyrus, τη μία από τις δύο πολύ αγαπημένες γυναικείες φωνές της εποχής. Για την εκπομπή απέκτησε και το αστέρι της στην λεωφόρο της δόξας στο Hollywood. Η τελετή έγινε την Παρασκευή μας πέρασε, 22 του μήνα. Miley λοιπόν, Flowers.

Τον Ιούλιο περιμένουμε τη νέα δουλειά των Rolling Stones. Αυτό είναι ένα από τα δύο τραγούδια που έχουμε στα χέρια μας για να ακούσουμε μέχρι τότε. In the Stars. Κανένα μυστήριο. Όλα είναι γραμμένα εκεί. Ένα τραγούδι που έγραψαν ο Mick Jagger και ο Keith Richards. Και σας εύχομαι, παιδιά, να είστε σε αυτή τη φόρμα όταν θα φτάσετε στην ηλικία τους. Την ίδια ηλικία έχουν και οι δύο. Γεννημένοι το 1943. Στα 83 δηλαδή. Έτσι τόσο κέφι να έχουμε όλοι σε αυτή την ηλικία και τέτοια φόρμα. In the Stars λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε τώρα Sheep Dogs. Είχαμε και τις καταιγίδες μας, είχαμε και τις βροχές μας. Αλλά τώρα ο ήλιος έλαμψε. Keep out of the storm.

Ο Kevin Morby, ακόμη μια φορά, μας δίνει ωραία μουσική από το τελευταίο του άλμπουμ, το Little Wide Open, το Javelin. Και οι δυσκολίες μιας σχέσης όταν και οι δύο δουλεύουν και ταξιδεύουν πολύ και όλα αυτά. Στον Rock Radio Mikkel, στους 104.7, αυτό είναι ένα τραγούδι που ακούγεται πάρα πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες το τελευταίο διάστημα, το Javelin. Και αυτό δεν πάει πίσω. Michael Stipe, I played the fool.

0: ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: You'll reap the benefits for years to come.
14: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

το ξεκίνημα για το δεύτερο μέρος της εκπομπής με τους Fontaine's DC από την Ιρλανδία, post-punk από την Ιρλανδία, A Lucid Dreamer από το δεύτερο άλμπουμ τους, το A Hero's Death, το οποίο κέρδισε και το Grammy καλύτερου rock album το 2021. Δεν νομίζω κανείς να είχε αντίρρηση γι' αυτό. Rock Radio Μικέλ στους 104.7, είμαι η Ντίνα Βενιέρη, ακόμη ώρα παρέα. Και μετά τους Fontaine's DC, Set 7, ένα τραγούδι που ακούστηκε πρώτη φορά το 1994 και ηχογραφήθηκε για πάλι το 2024. Υπέροχος ήχος και σε αυτό το τραγούδι, Speak Easy.

φρέσκος, ωραίος και ενδιαφέρον ήχος. Καινούριος ήχος από τους Lime Garden από το Λονδίνο. Cross My Heart. Να ρίξουμε μια ματιά τώρα στον καιρό με τη βοήθεια του χορηγού μας, το Apollonia Hotel. Η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς αυτήν την ώρα και για αύριο Τρίτη περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά όμως. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 έως 4 από φόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 16 έως τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ακόμη μια μικρή άνοδος. Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Drowners τώρα, Cruel Ways.

10 χρόνια και κάτι στον χώρο της μουσικής, η RVG, και ακόμη μια φορά ένα συγκρότημα από την Αυστραλία. Nothing Really Changes. Στον Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Τίποτα δεν αλλάζει πραγματικά. Και εδώ στην Ελλάδα σίγουρα δεν αλλάζει και το ότι δεν σεβόμαστε το δημόσιο χώρο καθόλου. Ούτε τα έργα τέχνης. Διαβάζω τώρα εδώ για τον βανδαλισμό του αγάλματος του για τον Κωνσταντίνο Καβάφη στην Αθήνα. Πόσο είχε, ένα μήνα έχει? Κάπου τόσο. Κανένα σεβασμό σε τίποτα. Δεν ξέρω πώς είμαστε ικανοί για τα καλύτερα και τα χειρότερα.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: To start somewhere. Music. What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

12ο άλμπουμ μέσα στο 2026 για τον Dave Grohl και την παρέα του, τους Foo Fighters. Your Favorite Toy, ο τίτλος του άλμπουμ, και το τραγούδι που ακούσαμε, Child Actor. Το ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Θεωρώ ότι είναι από τα καλά του άλμπουμ, γι' αυτό το ακούσαμε και σήμερα. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη για 24 λεπτά ακόμη παρέα. Μέχρι τις 9 με 11, Night Tracks με τον Σωτήρη Βακάρο. 11 με 1, ο Πάνος Μεγκούλης. Να θυμηθούμε τώρα ένα τραγούδι που ακούσαμε το 2020 πολύ εδώ στον Rock Radio με τους AC/DC. Και έχουμε καιρό να το ακούσουμε, Code Red.

τις 5 Ιουνίου πρόκειται να κυκλοφορήσουν ένα νέο EP, 69 Eyes. Και αυτό το τραγούδι μας δώσανε ως πρώτο δείγμα από αυτό το EP. Μια διασκευή, πολύ καλή διασκευή, στο τραγούδι των Thin Lizzy, Cold Sweat. Εντάξει, είναι Δευτέρα, πρέπει να πάρουμε φόρα με κάποιο τρόπο. Rock Radio Mitchell στις 104 σκεπτά και γιατί να μην ακούσουμε και Thin Lizzy. Don't believe a word.

Νομίζω τώρα πια είμαστε έτοιμοι για την εβδομάδα που έρχεται. Που είναι στην αρχή της μάλλον. Taking care of business all the time. Bachman Turner Overdrive από το 1973. Θυμηθήκαμε γι' αυτό και θα θυμηθούμε και Rory Gallagher. Bad Penny.

Razor Blades and Runaways. Ένα από τα καινούργια τραγούδια των Revivalists. Μας αρέσει πολύ, το ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Και ήταν το πρώτο τελευταίο για την εκπομπή σήμερα. Μια εκπομπή που ξεκίνησε με Beach Boys και καταλήξαμε να ακούμε και AC/DC και Rory Gallagher. Και όλα αυτά που ακούσαμε εδώ στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη, θα τα πούμε και πάλι αύριο μαζί στις 7. Να, πριν κλείσω την εκπομπή, να ευχηθώ κι εγώ με τη σειρά μου στο Δημήτρη Βακάρο, εδώ που έχει τα γενέθλιά του σήμερα να τα εκατοστήσεις. Δημήτρη, τον ακούτε καθημερινά 11 με 1 στον Rock Radio Μικέλ. Κλείνουμε με τον Adrian Loveridge. 400 Dragons. Αυτό, 400 Dragons. Τα λέμε αύριο, καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
10: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
11: Τι εκεί.
10: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
11: Ναι.
10: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα συν ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Rock Radio. Now back to the music.
14: Back to the music.
15: Tribe has spoken.
13: Rock Radio 104.7.

καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες σας. Ξεκίνησαν τα Night Tracks. Πάμε για δεύτερο ημίχρονο. Θα είπαμε και μία με 3 Double Trouble. Ξεκινήσαμε ωραία με καινούργια δουλειά από τους Δανούς. Boys from Heaven, Chris Caton στα φωνητικά. Hotline 2-31-0-25-104-7. Αυτό είναι το δικό σας hotline ό,τι αφορά την επικοινωνία μαζί μου. rockradio@rockradio.gr το email. Στο Messenger έχει ένα μικρόφωνο, πατήστε, μιλήστε μου. Σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις. Σε λίγο, αμουτσάτσος και κολάκι. Instagram, Facebook, TikTok, σας περιμένω και εκεί. Καλησπέρα και στο Radio Drama 99.1 σε απευθεία σύνδεση. Και rockradio.gr σε οποιοδήποτε μέρα του πλανήτη και αν βρίσκεστε και μας ακούτε. Και για να ξεκινήσουμε επίσημα τα Night Tracks, μπορεί Τζούλη Βασίλου και ο Γιώργος Γάκης and the Troublemakers. Μπορεί να το κάνουν αυτό με το τραγούδι της εκπομπής, The Night Tracks Song.

0: όσο απολαμβάνουμε την καινούργια δουλειά από τους Rolling Stones, έφτανε New Entry στο νούμερο 10 του Rock Radio Top 10 με το In The Stars. Ψηφίζετε στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην θερμοκρασία, γιατί έχει αρκετή ζέστη για τέτοια ώρα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος με Αθηνά σε αναγωνία. Ηλεκτρολογικό υλικό, γραφικά είδη. Αποτελέσματα Lux, γιατί θα βρείτε χρώματα τέτρα Lux. Επικοινωνείτε στο 2310 στο 20 55 82. Ό,τι προβλήματα έχει στο σπίτι, τα υδραυλικά, τα ηλεκτρικά, εκεί ο Σταύρος τα διορθώνει. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή, αλλά η υγρασία να αγγίζει το 65%. Η υγρασία είναι που μας κάνει δουλειά, να ξέρετε. Κάτσε να πάρω μια γουλιά από το καφενάκι μου.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Και πάμε να θυμηθούμε για ένα πρώην νούμερο 1 του Rock Radio Stop 10. Λίγο πριν χάσουμε τον μεγάλο Ozzy Osbourne, είχε φτάσει στην κορυφή παρέα με τον Billy Morrison και τον Steve Stevens. Τραγουδάρα του Billy Morrison. Το 2015 το κυκλοφορήσει ο Billy Morrison, αλλά το 2025 το έκανε παρέα με τον Ozzy. Με μια ωραία καταπληκτική ορχήστρα, μια ωραία σχολική χοροδία, και το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Γιατί όλους τους θεούς του rock and roll

the gods of rock and roll. Ozzy Osbourne, Billy Morrison, Steve Stevens, στο δίριτζο Γιώργο Μαγάρος, Rock Radio Michel, στους 104,7, Θεσσαλονίκη.

Σήμερα 25 Μαΐου, μεγάλη μέρα. Γενέθλια ο μεγάλος μου, Δημήτρης Βακάρος, τον ακούτε Rock Brunch, Δευτέρας Παρασκευή, 11 με 1. Το πρωί ένα τεράστιο ευχαριστώ τον Δημήτρη, από μένα, όλη τη φαμίλια για τις ευχές. Και 2017, από το άλμπουμ με τίτλο Crooked Teeth. Crooked Teeth. Αυτή είναι η Papa Roach. Featuring Skylar Grey. Periscope.

Δευτέρα βράδυ. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ωραία βραδιά. Είδαμε πάνε, τσοκοδίκη ζωντανά εγώ, αλήθεια σας λέω, και έχω προσκυνήσει. Είδαμε πάνε στο πρώτο μου διαφημιστικό διάλειμμα. Ετοιμαστείτε. Jamming the night tracks from Thessaloniki. Sotiris Vakaros. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η μοναδική POD στο Rock Radio Mikel στους 104,7. Καλησπέρα και στο Radio Drama 99.1. Είστε στα θρυλικά περιβόητα night tracks. 37 χρόνια τώρα. Youth of a Nation.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Και στο τηλερής.gr.
5: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
6: For the private pleasure of a limited number of families.
7: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

0: Πήγαμε στο δεύτερο ημίωρο με την μοναδική Pat Benatar, We Belong, ένα από τα δικά μου αγαπημένα, και εύχομαι και δικό σας. Και φυσικά είστε στα Night Tracks.
1: Flashback.
0: Και ήρθε η ώρα να κάνουμε flashback εδώ στο Rock Radio Μικέλους 104,7 με Natalie S. Hanmi στο Instagram αλλά και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες, ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή μόδα πλέον. Ρούχα ζωγραφισμένα στο χέρι, αξεσουάρ, t-shirts, φοβερά πράγματα στο Natalie S. Hanmi Instagram αλλά και στο Facebook. 25 Μαΐου σήμερα και γυρνάω στο 1985.

100. Συναντήσαμε τους Wawam και το Everything She Wants. Ο Φώτης ο Μελέτης από την Αθήνα. Γεια σου ρε Φώτη, καλή εβδομάδα. Μου ζητάει την πολύ ωραία διασκευή που είχαν κάνει πριν από καμία 18 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, η Gun, στην τραγουδάρα του Cameo. Word up.

0: Ξέρετε, αναντακτά χρόνια καλή διαστήματα. Εκτός ότι σας μεταδίδω την αθλητική εκτέλεση από Cameo και Word Up, σας μεταδίδω και την εκτέλεση που κάνει Korn στο Word Up. Και η Gun, εντάξει, μεγάλη τραγουδάρα. Και οι διασκευές, αλλά και το αθλητικό είναι καταπληκτικό τραγούδι. Πάμε τώρα μια βολτίτσα στο Wisconsin, εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο φίλος ο Gary Allen. Hello Gary, hi Satiris, μου λέει. I listen to your radio station all the way from Wisconsin, USA. Tankeros, Closer to the Sun, great song. Here we go, Gary. Hello to Wisconsin.
1: Hi, this is Danny Vaughn from Tykedo, and you are listening to Rock Radio 104.

Taiketo, Closer to the Sun. Και ετοιμαστείτε να πάμε στο Rock Radio Top 10. Ψηφίστε στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. 5 στις 10 το βράδυ, πρώτη μετάδοση μέσα στα Night Tracks. Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Και μια από λόγους για το Top 10, έφυγαμε. Top 10. Let's talk. Success. More action. Rock Radio's Top 10. Rocking the Universe on 104.7. Number 10. The Rolling Stones, In the Stars. It's in the stars, it's the mystery. Yeah. Number 9. Boys from Heaven, I'll Wait. I'll wait till the heat of the moment. Shielding our souls from the reasons why. Number 8. Alice Merton, Visions. Number 7. Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back. Number 6. Generation Radio, The Melody. The melody brings back, the memory brings back, the feeling again and again, any place, any time, no matter where. Number 5. Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool. I laugh at me. Sometimes flying. Number 4. Intelligent Music Project. No flame, no gain. Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run. Number 3. Reeves Stimson. Too late. Too late, has it gone too far? Number 2. Skindred. Can I get a... Number 1. Lou Gramm, Young Love. Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no. Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο Rock Radio 104.7.

0: Je Μαρόσα. Η Μαρούς. Η Μαρούς. Μαρούς. Αμερικάνικη μπάντα από το Lexington του Kentucky του 2006. Παλιά ήταν πιο σκληρή. Αλλάξαν τον ήχο τους. Αυτή είναι η καινούργια δουλειά με τίτλο Good Enough. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος. 5 λεπτά πριν κλείσω την πρώτη ώρα των Night Tracks. Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Και στο ραδιοδράμα 99.1. Σε επικοινωνείτε μαζί μου 231-025-104-7. Email rockradio@rockradio.gr. Θα πάμε στο Rock Radio στα πτέντες. Στο νούμερο 3 έχει ανέβει αυτός ο παικταράς.
1: Hey everyone, I'm Reed Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
0: Με το μοναδικό Too Late.

0: Radio. Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
12: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
13: Hello again, here's what's happening.
14: Now, back to rock radio.
13: Really cool, hip, sexy.
15: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpassed the merely incredible.
16: Rock Radio 104.7.

αυτή είναι η μοναδική Sheryl Crow να διασκευάζει The First Cut is the Deepest. Rock Radio Michels 104,7 Θεσσαλονίκη. Είστε στα Night Tracks δεύτερη ώρα. Θα πάμε έως και τις 11 μέχρι να καταφτάσει Πάνος Μέγκουλης. Δεν σας πάρει και τη μία.

εορτάζουν. Ροκ μπραντ Δημήτρη Μακάρο, έχετε γενέθλια σήμερα. Εμεί μαζί στη μία, Double Trouble. Αύριο Τρίτη. Στι 3 Λάζαρο, Σάρα Σινό, 5 Δημήτρη Δημητρίου. Στι 7 Ντίνα Βενιέρη, ξανά μαζί εμεί με τα Night Tracks. Και το βράδυ αύριο στι 11. Baby Baby DJ Απόστολο. Το απόγευμα μου στέλνει η Τζελίνα η Μακαδονάκη. Αυτό που στάρισε το ιδιωτικό κανάλι ZDF είναι η Lordi που έχει κερδίσει η Eurovision στην Αθήνα με το Hard Rock Hallelujah, αλλά στα φορητικά ο μοναδικός Johnny Logan και η Lordi δίπλα του να παίζουν. Ακούστε!

72 χρονών ο Τζόνι Λόγκαν, που είχε κερδίσει το Eurovision εκπροσωπώντας την Ιρλανδία το 1980 και το 87. Εδώ δίπλα του η Λόρντι, και αυτός θα τραγουδάει Hard Rock, Hallelujah. Λέμε 8 ώρες έξω το μουσικό φουρνάκι, το περίμενε η Τζελίνα Μακαντονάκη, την ακούτησα από τον Κύριακο 5 με 7 το απόγευμα. Για το ZDF, το τηλεοπτικό γερμανικό κανάλι. Τώρα εγώ θα θυμηθώ μια τηλεοπτική σειρά από το 1980. Τεράστια επιτυχία στην Αμερική.

0: Πριν πάμε στον αυριανό καιρό και απολαμβάνουμε Peter Beckett, που γνωρίζει πολύ καλά από τους Players, το Hanging by a Thread. Θα πάμε με πλακέτα.gr, αδερφή Τριανταφυλλίδη, στην Αγίου Δημητρίου 56, τηλέφωνο 231-054-8807. Δεν φορά τα σέλνου σας, πικά, ενισχυτές, τηλεοράσει, πλακέτες, έτσι. Στο νούμερο 1 του Rock Radio στα πτένω, που για δύο εβδομάδες στην κορυφή βρίσκεται ο μοναδικός Lou Gramm.
1: Hey, this is Lou Gramm, a foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's gonna let me drive.

0: όταν λέει ο Λου Γκραμ είναι δύο εβδομάδες στο νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. Με το εκπληκτικό Young Love ήρθε η ώρα να πάμε στο καιρό. Thessaloniki Weather. Μια χορηγία του Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τη Θεσσαλονίκη? Αύριο λοιπόν στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Μην ανησυχείτε. Εσείς ήμουν ίσχυμο. Η άλλη μεταβλητή 3 με 4 από φορ. Η θερμοκρασία, αγκαλιαστείτε. Φιληθείτε. Από 16 ως 30 βαθμούς Κελσίου αύριο. Έλα το 30, δώσε. Στην Αττική βλέπω γενικά αύριο ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Στην Αττική δεν θα έχουν 30, 29 βαθμοί. Εντάξει. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία, το Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Λοιπόν, κατέφτασε τώρα Κώστας Κουσκούνης. Γεια σου Κωστάκη μου, τι κάνεις και πως είσαι? Τι, καλησπέρα μου Σωτήρη. Θέλω από Scorpions το Don't Stop at the Top. Καλή εβδομάδα my friend. Να μεταδώσουμε και ώρα Klaus Meine, γιατί έχει αυτός γενέθλια σήμερα. Θα τα ανακαλύψουμε και στα δημοφιλή γενέθλια στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.
1: Hi, this is Klaus Meine.
2: Roshenka
1: from the Scorpions. You're listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
0: Και μαζί με τον Klaus έγινε και ο μεγάλος μου, ο Δημήτρης. Όπου ήταν, δεν ήταν, ένα, 1,5 χρονών ο Δημήτρης. Και μετά από μια συναυλία των Scorpions εδώ στη Θεσσαλονίκη, περιμέναμε στο ξενοδοχείο, στο λόμπι του ξενοδοχείου. Αργά το κάνεις, πήγε το βράδυ. Ο Δημήτρης όμως μας έλεγε θα με ξυπνήσει οπωσδήποτε. Να τους δω να... Μικρούλης ο Δημήτρης, μικρούλης. Με το που έρχεται ο Κλάους και η παρέα στο ξενοδοχείο, αργά το βράδυ σας δω. Βλέπω ότι ξυπνάμε τον Δημήτρη που είναι μικρούλης τώρα, έτσι. Ο Κλάους τι κάνει? Μου είπε ότι πρέπει. Εδώ ξέρετε τον τσακώνει, αγκαλιά ο Κλάους. Και αρχίζει και τον τραγουδάει, τον ανουρίζει με το Rock You Like a Hurricane, όπως δεν το έχετε ξανακούσει ποτέ. Το μακαράκι ο παπάς έχει βουρκώσει, το Ναταλά κοιτάει και δεν το πιστεύει. Χρόνια σας πολλά κύριε και στους δυο σας.

ωρε, τι θέλω να μεταδώσω. Κάτσε να το θυμηθώ τώρα, περίμενε. Α, βέβαια, το βρήκα. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, αφήνω τους μοναδικούς Σκόρπιες που ζήτησε Κώστας Κουσκούνης και θα πάω σε μια καταπληκτική συνεργασία από τα παλιά, αλήθεια σας λέω. Ένα υπέροχο τραγούδι καταφθάνει στο δικό σας Rock Radio. Μικέ.

0: email και μου γράφει τα εξής. Μακάρι μου, λέει, να χαίρεσαι το γιο. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει και η κόρη μου γενέθλια σήμερα. Όλα τη χαίρεσαι την κούκλα. Χρόνια της πολλά, πολύχρονη. Νάσο μου, ροκ χαιρετισμούς από Αθήνα, ο Νάσος.
1: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: Και στο τηλερίς.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
4: We have the most gadgets.
5: Now back to the music.
6: Back to the music.
4: And the most gimmicks.
7: You better start thinking. Start thinking.
8: Rock Radio.
7: Start thinking.
8: Θεσσαλονίκη.

Journey. Η Μαριαλένα μου λέει: πόρε, εσύ Σωτήρη, τι μου θύμισες. Μουσική επένδυση ταινία Footloose. Αναφέρεσαι στο Almost Paradise. Η φωνάρα του Mike Reno, του Loverboy και τη Anne Wilson από Heart. Ξέρεις, Μαριαλένα, το τραγούδι το είχε γράψει. Είχε συγγράψει ο Eric Carmen, έτσι. Να ψωράτε μου. Μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι τη εκπομπή. Night Tracks, Joe Joe Βακάρος, Πατρία Βίτα, στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7. Θεσσαλονίκη, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Σε απευθεία σύνδεση, Ράδιο Δράμα 99.1 και Rock Radio.gr για ολόκληρο το πλανήτη. Μας ακούτε από το site μας, παντού τα CarPlay σας, φλωρά σας, κινητά, κομπιούτερ, ξέρετε. Πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Σιμισκή 62. Όλες σας οι ασφάλειες. 90 χρόνια είναι λοιπόν λειτουργίες. Να ησυχάσετε. Αλήθεια σας λέω. Σημειώστε το τηλέφωνο 231-0-251-051. 25 Μαΐου, εκτός ότι από τον γιο μου, το μεγάλο που γεννήθηκε, το Δημητρή Βακάρο, Δημητράκη εγώ. Το 1980. Α, γεννήθηκε ο Τζόι Κίνγκ από τους Φρέι. How to save a life, eh? Η Jodie Porter. Ο Rick Smith 1959 από τους Underworld. Τώρα θα τον ακούσουμε ευθύς, αμέσως να τραγουδάει τώρα. Το 1958 ο μοναδικός Paul Weller. Εδώ με τους δικούς του Style Council. Shout to the top.

0: 104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.
1: Πάμε τώρα στο σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Manama Speed Service. Στην Αγία Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Οι μηχανές σας, τα σκούτερ σας, τα σέρβις σας, οι βλάβες σας. Κάντε μια στάση Αγία Δημητρίου 46 και στον Αντρέα ή επικοινωνήστε μαζί του. Σημειώστε το τηλέφωνο 231-295-95-97. Το 1978 η ιστορία έχει να κάνει με το μάνατζερ των YouTube, ο Paul McGuinness. Βλέπει μία μπάντα που η ονομασία της ήταν The Hype. Αργότερα έγιναν YouTube. Στο Project Arts Center στο Δουβλίνο. Ο καλός φίλος, δημοσιογράφος της Hot Press, του ελληνικού Hot Press Magazine, ο Bill Graham, λέει στο Paul McGuinness ότι πρέπει να πας να τους δεις και να γίνεις ο μάνατζερ τους. Κυρίες και κύριοι, ιστορική μέρα για τον Paul McGuinness, η σημερινή. Γιατί αυτός είναι ο μάνατζερ του YouTube. I still haven't found what I'm looking for. Νομίζω τα λεφτά από όλα. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Manama Speed Service Αγίου Δημητρίου 46.

0: Hey, it's Giorgio Vakaros.
1: Nitrax.
2: Είναι μια ανάσα από την κορυφή, αλλά έχει, πάνω, έχει πέσει πάνω στο βουνό το Lou Gramm εκεί και είναι δύο εβδομάδες ο Lou Gramm με το Young Love. Αλλά οι Skindred, οι Ουαλοί, περιμένουν υπομονητικά και να γέρα.

I'm only happy when it rains. Εγώ χαίρομαι πάνω πολύ, άλλοι που είναι. Και πολλές. Garbage από το 1995 κατέβαλε στο στούντιο Πάνος Μέγουλης. Θα σας πάει έως και τη μία. Rock Radio Μικέλ 104,7. Ξαναεπιστρέφω στο Rock Radio Top 10, ακριβώς στη μέση, στο νούμερο 5. Εκεί θα συναντήσω τον Michael Stipe, τον γνωρίζετε πολύ καλά, ψάρι, ε? Εδώ solo βέβαια, παρέα με τον Andrew Watts. I played the fool.

Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα στέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Είναι το Rock Radio Μιχαήλ 104,7 από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, 27 χρόνια τώρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ράδιο Δράμα 99 και για την απευθεία σύνδεση. Καλό βράδυ, καλό απόγευμα, καλημέρα ανάλογα σε ποια μεριά του πλανήτη και αν βρίσκεστε και είστε συντονισμένοι στο rockradio.gr. Ετοιμαστείτε να υποδεχτείτε πάνω Μέγκουλη. Θα σας πάει ως και τη μία, 7 ώρα το πρωί θα καταφράσει Πέη Δημητριάδου και μόνοι οι μάδες και ξεκινάνε όλες τις εκπομπές. Εμείς μαζί θα το πούμε αύριο μία με τρεις Double Trouble. Πάμε και στους άλλους χορηγούς τώρα. Θερμοκρασία του κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Αθηνάς και Ολυμπιάδος Αγωνία. Ηλεκτρολογικό υλικό, ευρωπαϊκά είδη, χρώματα τετραλούξ. Flashback, Natalie S. Αν μείνει Instagram αλλά και στο Facebook, μοναδικές δημιουργίες, κορίτσια. Ρίξτε μια ματιά και θα μείνετε με το στόμα πραγματικά ανοιχτό. Βελτίο καιρού, Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοβιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο, Πέτρο Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μότο μάλα μας, Pete Service, Αγίου Δημητρίου. 46 ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών.

Σας αφήνουμε τραγουδάρα που θα βρείτε στο Rock Radio στα 10, τον Keith Urban και τον Michael McDonald. Δύο θέσεις ανέβηκαν αυτή την εβδομάδα με το We Go Back. Αν σας χαιρετώ. Bye bye.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
9: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
10: Τι εκεί.
9: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
10: Ναι,
9: ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
11: Back. Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
12: What the most important campaign I've worked on.
13: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

εδώ είμαστε. Rock Radio Mikkel στους 104,7. Καλησπέρα Θεσσαλονίκη. 25 Μαΐου, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα. Ξεκινάμε δυνατά με Roxette The Look, Look Sharp. Από το 1988 δυναμικά μπαίνουμε και πάμε παρέα έως και τη 1.

Μόλις έλαβα λοιπόν τη σκυτάλη από το σωτήρι Τζότζο Βακάρο και τα θρυλικά Night Tracks. Σήμερα χαρούμενος ο Σωτήρης, διότι ο Δημήτρης Βακάρος, ο πρεσβύτερος ιός, έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά λοιπόν. Χρόνια πολλά Δημήτρη, πάντα ευτυχισμένος, πάντα με υγεία, ό,τι επιθυμείς. Έτσι είναι λοιπόν τα νιάτα. Όλη η ζωή μπροστά σου να είναι

Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε ραδιοφωνικά. Έχουμε ένα ολόκληρο 2 ώρες μπροστά μας. Θα απολαύσουμε τις μουσικές μας. Αναπαυθείτε στο σπίτι. Βάλτε κρασάκι, βασικά μπύρα, γιατί ο καιρός τώρα έχει αρχίσει λίγο να ζεσταίνει. Όπως και να έχει, συντονισμένοι και με ένα κλικ από κάθε γωνιά της γης, rockradio.gr. Πάνος Μέγκουλης στο μικρόφωνο και φύγαμε.

Στέλνετε λοιπόν τα μήνυματά σας στο mail του σταθμού rockradio@rockradio.gr. Στα social λοιπόν επίσης Rock Radio 104,7 σε Facebook και Instagram. Στον προσωπικό μου λογαριασμό Πάνος Μέγκουλης με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook και αγγλικούς στο Instagram. Περιμένω τα μηνύματά σας, παίρνω παρουσίες, προσδεθείτε. Dire Straits, Money for Nothing, από το δίσκο Brothers in Arms του 1985 φυσικά.

τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη μας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 22 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία βρίσκεται στο 65%. Πολύ πολύ όμορφη ημέρα. Σήμερα ακόμη έχει κόσμο, βλέπω εδώ την Τσιμισκή λίγο. Υπάρχει ακόμη κινητικότητα. Για ζου. Don't go. Upstairs at Eric's 1982. Πάμε κλασικά σήμερα, παιδιά.

Midnight Oil ακούμε, Beds Are Burning, αγαπημένο τραγούδι. Ήδη αρχίζω να λαμβάνω τα πρώτα σας μηνύματα και θα περάσω στους χαιρετισμούς όπως κάνω κάθε φορά, διότι με τιμάτε με την παρουσία σας στη ραδιοφωνική και θα ήθελα να σας τιμήσω και εγώ, αφού μου δίνετε δύναμη να συνεχίζω να κάνω ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 11.30, μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S, μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie S Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδώρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Rock radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Αλφαβίλα ακούμε Big Japan. Από το αγαπημένο έτος 1984 και αυτό. Αγαπημένο τραγούδι όμως, αφού ακούσαμε τα διαφημιστικά των Κεμισή και των Αταλιές, και το αναφέρω φυσικά γιατί έχω πάρει καταπληκτικές μπλούζες από τον Αταλιές. Μιλάμε εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης, αυτή τη φορά φοράω τη Rock Radio, αλλά και μόλις παρέλαβα δύο υπέροχα μπλουζάκια με άλλο σχέδιο φυσικά, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.

είστε πάντα συντονισμένοι στο Rock Radio Μικέλη στους 104,7. Πάμε δυνατά έως και τη μία. Θα έχουμε πολλή ποικιλία από μουσικές απόψε. Είμαι σίγουρος θα γουστάρετε.

Ακόμα λοιπόν Phil Collins in the air tonight, αφού ακούσαμε Rod Stewart προηγουμένως, μετά το Top 10. Το Top 10 το οποίο διαμορφώσατε εσείς με τις ψήφους σας στο rockradio.gr. Η παραγωγή εδώ παίζουν τα κομμάτια, εσείς τα ψηφίζετε και φυσικά κάθε Πέμπτη βράδυ ο Σωτήρης Τζότζο Βακάρος διαμορφώνει το Top 10 για κάθε εβδομάδα. Όπως είδατε, Lou Gramm και το Young Love για δεύτερη σερή εβδομάδα στην πρώτη θέση, Rolling Stones στην δέκατη θέση New Entry με το In The Stars και φυσικά Skindred, το αγαπημένο μου από το Top 10, το Can I Get στη δεύτερη θέση. Στους χαιρετισμούς μου θα στείλω σιγά σιγά, στέλνω χαιρετισμούς στην Όλγα, γεια σου Όλγα μου, ελπίζω να είσαι καλά. Χαιρετισμούς στην Μαρία από την Ηλιούπολη, στη Μαρία από την Πολύχνη. Χαιρετισμούς στον αγαπητό μου φίλο το Χριστάρα από την Περαία και στον Χριστόφορο από την Αθήνα. Γεια σας παιδιά!

Ακούμε Cure, Love Song. Αγαπημένο τραγούδι από το 1989. Ένα τραγούδι πριν περάσουμε στα διαφημιστικά τον ακριβώς. Και φυσικά περνάμε στην τελική ευθεία για τη συμπλήρωση της εκπομπής. Πάμε στο δεύτερο ημίχρονο.

0: ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύωσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: The controversial.
13: Back to the music.
12: Let's not get ridiculous.
13: 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.

Ακόμα λοιπόν Steppenwolf Magic Carpet Ride. Η ώρα λοιπόν είναι 12 και 9 πρώτα λεπτά, 26 Μαΐου, ξημερώνει Τρίτη. Φύγαμε λοιπόν για την τελική ευθεία και για απόψε. Χαιρετισμούς θα στείλω στην Ελένη. Τους χαιρετισμούς μου επίσης στέλνω στην Ελένη από την Αλεξάνδρεια. Χαιρετισμούς στον αγαπητό φίλο τον Παναγιώτη. Γεια σου Παναγιώτη και σε σένα. Είστε συντονισμένοι. Rock Radio Mikael στους 104,7.

Ακούμε λοιπόν Deep Purple Highway Star Machine Head από το 1972 και πάμε να δούμε λοιπόν και τον καιρό, το δελτίο καιρού στη Θεσσαλονίκη μας για σήμερα, 26 Πέμπτου λοιπόν, ημέρα Τρίτη. Ο καιρός λοιπόν, λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και πιθανώς θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 16 έως και 30 παρακαλώ βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού φυσικά ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Υπέροχος καιρός λοιπόν και σήμερα.

Ακούμε Shocking Blue, Venus at Home από το 1969. Θα ήθελα να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον κύριο Δημήτρη από το Κιλκίς, στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο από Βαλμάδα. Γεια σας παιδιά. Φυσικά να αναφέρουμε και τα τραγικά γεγονότα έτσι αυτές τις δύο ημέρες. Εντάξει, ήταν διάσημα πρόσωπα. Δυστυχώς απεβίωσε ηγωγό ο Μάστρο Κώστα σε νεαρή ηλικία, η οποία πάλευε με ασθένεια. Δυστυχώς θα λείψει. Αλλά φυσικά είχαμε και την απώλεια σήμερα του πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή με την Εθνική Ελλάδος αλλά και με την ομάδα του Ολυμπιακού, τον Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έπασχε από μια σπάνια κινητική μυϊκή ασθένεια. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Θα λείψουν πραγματικά. Κρίμα να φεύγουν τόσο νέοι άνθρωποι, πραγματικά. Καλή δύναμη στους οικείους τους, καλό κουράγιο εύχομαι.

0: Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Doors ακούμε. Συμπληρώνουμε το τρίτο μισάωρο και πάμε για την τελική ευθεία.
1: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου, λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: Not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

Ακούμε Scorpions. Follow your heart, λέει το τραγούδι. 2017. Θρυλική Scorpions. Απολαμβάνουμε εδώ μαζί από το Rock Radio Mikel στους 104,7. Από τα τελευταία τραγούδια για το τελευταίο μισάωρο, το οποίο μας έχει απομείνει. Σήμερα η ώρα πέρασε πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί άραγε? Μάλλον επειδή περνάμε τέλεια, έτσι.

Ακούμε Aerosmith. I don't want to miss a thing. Αγαπημένο τραγούδι από την ταινία Αρμαγεδόν. Από θρυλικό συγκρότημα Aerosmith. Τι κομματάρα είναι αυτή πραγματικά. Αυτά και άλλα πολλά απολαμβάνουμε κάθε μέρα. Όλη η παραγωγή στο Rock Radio Miguel δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό με υπέροχες μουσικές επιλογές. Οι γνώσεις γενικά των παραγωγών εδώ των περισσότερων είναι αστήρευτες.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
1: Και μια και μιλήσαμε για τους παραγωγούς, αφού ακούμε αυτή τη στιγμή Police, Every Breath You Take, να αναφέρουμε και το πρόγραμμα για αύριο, έτσι, για Τρίτη. 7 με 9 λοιπόν, Φέη Δημητριάδου με τα Morning Madness. Η Ιωσήφ Δελενίκας ακολουθεί 9 με 11. Τον Ιωσήφ γενικά πόσο πολύ το συμπαθώ. Ακούω σχεδόν κάθε το εκπομπή. Όχι ότι τους υπόλοιπους δεν το συμπαθώ φυσικά, έτσι μην παρεξηγηθώ. Απλά τυχαίνει. Δημήτρης Βακάρος, ο εορτάζοντας σήμερα. Αύριο έχει εκπομπή λοιπόν 11 με 1. 1 με 3, Σωτήρης Βακάρος, Double Trouble. 3 με 5, Λάζαρος Θαλασσινός. Δημήτρης Δημητρίου ακολουθεί 5 με 7. Η μοναδική, ανεπαναληπτή, Ντίνα Βενιέρη, 7 με 9. Σωτήρης Τζότζο Βακάρος ξανά το βράδυ με τα θρυλικά Night Tracks. Μιλάμε για 9 έως 11 πάντα, σταθερή ώρα. Και φυσικά 11 με 1, ο Απόστολος Baby Baby Βακάρος κλείνει και την αυριανή ημέρα. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, όλη η παραγωγή είναι εδώ, είναι on air και φροντίζουν να σας κρατήσουν συντροφιά. Καθώς ακούτε τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική συχνότητα της ροκ εδώ στη Θεσσαλονίκη, 104,7 Rock Radio Mikel. 27 χρόνια και συνεχίζει ακάθετα.

Ακόμα Beth Hart, World Without You. Leave the Light On, ο δίσκος από το 2003. Φωνάρα η Beth Hart, έτσι. Η οποία έχει πάρα πολύ στενή συνεργασία με τον Τζο Μποναμάσα, αλλά έχει και δικά της τραγούδια μόνη της. Υπέροχα. Και φυσικά ακολουθεί Eric Clapton με μια κομματάρα την οποία ήθελα να τη βάλω εδώ και καιρό. Είναι ένα κομμάτι έτσι για απόψε, Wonderful Tonight λέγεται, από το Show Hunt του 1977. Σας αφήνω να το απολαύσετε, μια και είναι ένα από τα τελευταία τραγούδια για απόψε.

Ακόμα λοιπόν Air Supply, με συγχωρείτε, έγινε και το Σαρδάμ στο τέλος. Σημασία όμως δεν έχει αυτό. Σημασία έχει ότι ακούμε το Goodbye. Ένα τραγούδι με το οποίο θα κλείσω και την απόψινή εκπομπή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά που ήσασταν εδώ συντροφιά μου. Φυσικά στο Rock Radio Μικέλσιος 104,7. Εμείς δίνουμε το ραντεβού την Κυριακή που μας έρχεται και την άλλη Δευτέρα, ίδια ώρα φυσικά, 11:00. Ήταν ο Πάνος Μέγκουλης στο μικρόφωνο. Φτάσαμε παρέα έως και τη μία. Αύριο ανοίγει την ημέρα, όπως είπαμε, η Φέη Δημητριάδου με τα Morning Madness. Να είστε συντονισμένοι. Να πάρετε τα καφεδάκια σας από το Μικέλ Coffee. Και να συντονιστείτε, είτε είστε στη δουλειά, είτε είστε στο σπίτι, είτε είστε στο δρόμο. Ένας είναι ο προορισμός. Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Κλείνουμε λοιπόν με goodbye και με Lobo, I'd love you to want me. Όμορφο βράδυ λοιπόν για σας.

0: Radio 104.7.
1: Music.
2: Η ώρα είναι 2 στο Rock Radio Mikkel στους 104,7.

Rock Radio. The Cell.